0: αλλά. Μα, δηλαδή, πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
2: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
1: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
2: Όχι, έφυγε, πήγε στην Αμερική όμως.
1: Έμενε εδώ.
2: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
1: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλε, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
4: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Τελούλου.
3: Κοκκού.
4: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
5: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
4: Με κάλεσε.
5: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
4: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
5: Δεν είσαι καλή φίλη.
4: Ποιος ξέρει.
5: Μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
4: Και...
5: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
4: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
5: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιτα.
4: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: things that I've got.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
2: Music 892
1: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
0: Ναι, πάνω.
2: Είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
2: κοίτα
0: σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
2: Πέο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Τι είναι.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Πια δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι δεν. Θανάση, και έχω θελέ και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάση Αλευρά.
1: Στι μιμήσει.
0: Δεν ξέρει να βάζει stop. Όταν μάθουμε και το stop, σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει η ελληνική
3: συμμετοχή. Πόσο εξάμεσο, γιατί.
2: 168.
4: Πολύ βιαστικό.
3: Τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τουλάχιστον. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεσαι.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
5: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ, όσο
1: όλα
0: καλά.
1: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερό.
0: Έλα, ρε, όσο καλά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
0: Σε ένα θάνατο.
1: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Ε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Dance Aguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Music 892.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καθρέφτης. Όταν νιώθεις δυνατός, πρόσεξε, γιατί τότε είναι που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο, όχι τους άλλους, τον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Για ίσα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, στοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Όχι, τι λέω, τι πάει.

0: Άλλοι φτιάχνουν.
1: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
0: Music 892.

0: παίζω με.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα.
1: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ρε φούλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
3: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
2: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
3: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
2: Πιστεύω θα τα δω όλα.
3: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
2: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
3: Ποιος παντρεύεται?
2: Έλα, τι λέμε τώρα.
3: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
0: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
6: Sleeping and Living. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.

0: επί 4.
1: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Σε υπεύθυνα.
13: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Καλωστίνα, καλωστίνα.
15: Παιδιά, σήμερα σας έχω επίσης δυνατό θέμα. Με προμοτάρο. Εκρεμές.
16: Έλα.
15: Το ξέρετε το εκρεμές?
14: Το
15: έχετε ακούσει?
14: Ναι.
15: Το εκρεμές που μπορείτε να βρείτε απαντήσεις και γενικότερα να σας βοηθήσει σε διάφορους τομείς της ζωής σας. Ένα εκρεμές.
14: Το εκρεμές, εσύ Μαρία, το ξέρω σαν εκρεμές. Αυτό που είχαμε στο πιάνο.
15: Όχι, παιδί μου. Κρέμεται.
14: Α, εξού και το εκρεμές.
15: Από ένα λυσιδάκι, ναι. Μπορεί να κρέμεται ένα βαρύδιο, μπορεί να κρέμεται ένας κρύσταλλος. Καλύτερα. Εγώ με κρύσταλλο έχω δύο εκρεμή. Λοιπόν. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εκρεμές για όσους έχετε, για όσους θέλετε να προμηθευτείτε και να χρησιμοποιήσετε το εκρεμές. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει πρώτα, έτσι όπως το παίρνετε, πώς γίνεται δηλαδή
14: πώς
15: αυτό. Παίρνετε ένα εκρεμές. Ανοίγετε την παλάμη σας. Με το άλλο χέρι το κρατάτε από την άκρη που έχει το αλυσιδάκι του. Σταθερό όμως, δεν κουνιέστε, δεν κάνετε τίποτα. Και το αφήνετε έτσι ακίνητο. Και λέτε στο εκρεμές, δείξε μου το ναι πριν το χρησιμοποιήσετε. Το εκρεμές, όταν του λες δείξε μου το ναι, κινείται ή διαγώνια ή κυκλικά, παίρνει μία...
16: Μόνο του.
15: Ναι, καλέ, θα σας το φέρω να το δείτε. Λοιπόν, δείξω. Λεωνίδα, μην κοιτάς έτσι. Θα το φέρω και θα το κάνετε.
14: Άστα,
15: και
14: Μαρία,
15: θα πιστεύετε στα μάτια σας.
14: Μην αγχώνεσαι, μην κάνεις να σχολείσαι με
15: τον
14: άνθρωπο.
15: Λοιπόν, θα του πείτε πρώτα απ' όλα δείξε μου το ναι, δείξε μου το όχι, για να ξέρετε μετά στις ερωτήσεις που θα κάνετε να πάρετε τη σωστή απάντηση, ρε παιδί μου. Mm-hmm, να ξέρετε, ναι, τι εννοεί το εκρεμές. Λοιπόν, δείξε μου το ναι, δείξε μου το όχι.
16: Mm-hmm.
15: Ποιο?
16: Στο δείχνει.
15: Το δείχνει. Ναι, καλέ.
6: Συγγνώμη, του λες, δείξε μου τον ναι, εκείνη την ώρα κουνιέται μόνο του.
15: Κουνιέται μόνο του. Μπορεί να κάνει ή κυκλική κίνηση.
6: Ενώ πριν τα κουνιόταν.
15: Όχι, σου λέει ακίνητο, ούτε το κουνάς. Το χέρι σου το κρατάς ακίνητο.
6: Πώς γίνεται αυτό?
15: Γίνεται, γι' αυτό είναι το εκρεμές. Είναι μαγεία, είναι ενεργειακό, τα ενεργειακά πεδία είναι. Που δημιουργούνται. Κρίσταλος, βαρύδιο, κάτι. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να το ρωτήσετε. Βέβαια, του κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
14: Ναι,
15: για να
14: έχετε
15: και συγκεκριμένες.
14: Μην αρχίσεις και το ρωτάς τώρα ό,τι να είναι.
6: Για πες πώς είσαι.
14: Ναι.
15: Θέλετε να το χρησιμοποιούμε. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε με ευλάβεια, παιδιά. Δεν είναι άντε ό,τι να είναι.
14: Μαρία, μιλάς εμένα και αστό, Δημήτρη.
15: Εννοείται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να το τσεκάρετε, για να δείτε, ρε παιδί μου, αν όντως ισχύει έτσι όπως κινείται το ναι και το όχι, θα λέτε κάτι που ισχύει. Με λένε Μαρία. Θα δείτε, θα κινείτε στο ναι, κινείτε. Μ' αρέσει.
14: Α, είναι σαν να. Πώς πάμε στον. Πώς λέει στον πολυγράφο που πάνε, το έχω δει στο FBI. Που σε συνδέουν, πώς λέγεται αυτό που λες, αν λέει.
15: Αυτό είναι ανεκδοτή στα αλήθεια σε ψέματα.
14: Ναι, το πρώτο πράγμα όμως το δεθάνον λένε. Καλησπέρα, το όνομά σας είναι Φάνης Λαμπρόπουλος. Ναι, απαντάς για να δουν, για να το σετάρουν. Για το καλυμπράρισμα που λέμε.
15: Αυτό. Αυτό ακριβώς που λέει ο Φάνης, παιδιά. Και μετά ρωτάτε κάτι που ξέρετε ότι δεν ισχύει για να δείτε αν όντως η κίνηση του όχι είναι σωστή. Σας λέει όχι.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Οπότε αποτυπώνετε τις δύο κινήσεις, το ναι και το όχι, και αρχίσετε λοιπόν να ρωτάτε. Ποτέ δεν ρωτάμε ασήμαντα κατασκοπευτικά πράγματα για τη ζωή των άλλων, έτσι, γιατί δεν είναι παιχνίδι το εκρεμές. Ουσιαστικά είναι μέσο σύνδεσης. Για να επικοινωνήσουμε με αυτό που λέγεται συμπαντική διάνοια. Τι κάνουμε αυτό, λοιπόν, με αυτό? Λέμε, για παράδειγμα, ότι όπως θα θέσετε την ερώτηση θα είναι, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν λέμε θα βρέξει αύριο. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό.
14: Και εύκολο. Αν
15: θα βρέξει αύριο στο κέντρο της Αθήνας είναι το πιο συγκεκριμένο και το πιο σωστό. Ή θα βρέξει αύριο εκεί που είσαστε.
14: Α, μ' αρέσει το αμαρέ, γιατί πας για εγώ είμαι υπέρ του.
15: Πολύ συγκεκριμένοι, μπράβο, πρέπει να είμαστε. Ναι. Πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Λοιπόν, για παράδειγμα, θέλουμε να ανοιχνεύσουμε, γιατί δεν είναι μόνο για τις ερωτήσεις του τι κάνω, πώς είμαι και που πάω. Μπορεί να θέλετε να ανοιχνεύσετε, ρε παιδί μου, νερό, μέταλλο ή χρυσό ή κάτι. Σταμάτα, μωρέ, κι εσύ. Λοιπόν,
6: απιστία βρίσκει, δηλαδή, με κερατώνει, Μαρία. Αν πάει προς το ναι, σημαίνει ότι δεν κερατώνει.
14: Αν το φωνάξεις λίγο πιο δυνατά, νομίζω θα πάρεις και την απάντηση.
15: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
14: Ναι.
15: Αν δεν μπορείς να το κρατήσεις, υπάρχει και άλλος τρόπο. Ζωγραφίζει ένα ημικύκλο και το χωρίς σε τρίγωνα, 2-3 έξω όσα θέλει.
14: Α, εύκολο. εντάξει. Α, εντάξει, ρε Μαρία, ναι.
15: Λοιπόν, και γράφουμε τις πιθανές απαντήσεις και κρατάς το κρέμες και βλέπεις πού πηγαίνει.
14: Ναι.
15: Αλλά, παιδιά, εγώ θα σας το δείξω. Το είχαν κάνει και στην Oprah Winfrey, που είχε καλέσει έναν έτσι ενεργειακό θεραπευτή στην εκπομπή της και δεν το πίστευε. Γιατί όλοι τώρα λέει τη Μαρία είναι τρελή.
6: Ωραία, φέρ' το μας αύριο. Έχεις εσύ τέτοιο?
15: Έχω καλέ δύο.
6: Ναι. Δύο?
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με κρυστάλλους.
14: Ναι.
16: Τα συμβουλεύεσαι.
15: Τι?
16: Τα συμβουλεύεσαι.
15: Τώρα έχω πάρα πολύ καιρό, γιατί με το παιδί τα άφησα λιγάκι, αλλά τώρα θα τα ξαναρχίσω, ναι, τα συμβουλευόμουν όμως στο παρελθόν.
6: Δηλαδή έχεις κλείσει δουλειά επειδή στο είπε το εκκρεμές?
15: Όχι, ρε, εσύ, δεν το είχα ρωτήσει για κάτι τέτοιο.
6: Ο Φάνης μου φαίνεται καλός να πάω στον music.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Όχι, δεν είχα ρωτήσει κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Και ξέρεις γιατί δεν ρωτάω τέτοια πράγματα? Γιατί εγώ επηρεάζομαι.
14: Α, όχι για να μην γίνεις ξεφτύλα.
15: Όχι, γιατί επηρεάζομαι.
14: Ναι, ναι.
15: Δηλαδή γι' αυτό εγώ δεν μαθαίνω τι θα γίνει και με βάση τον αστρολογικό μου χάρτη δεν θέλω να μου λένε προβλέψεις. Γιατί μετά εγώ.
14: Τα παίρνεις μέσα σου.
15: Ναι, και το σκέφτομαι και μπορεί να το προκαλέσω μόνο και μόνο επειδή το πιστεύω. Καταλαβες. Λοιπόν, γι' αυτό.
14: Αυτό είναι πρόβλημα αυτό, όντως.
15: Εννοείται.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Αν ψάχνετε, για παράδειγμα, κάτι πολύ μικρό μέσα σε ένα τεράστιο χώρο, στο σπίτι σας, στέκεστε στο κέντρο του χώρου και ζητάτε να σας δείξει την κατεύθυνση. Δείξε μου δηλαδή την κατεύθυνση που βρίσκεται το τάδε αντικείμενο. Οπότε, εκεί που δείχνει, ψάχνετε.
6: Δηλαδή, αν έχω χάσει το τηλεκοντρόλ,
15: ναι,
6: θα πάρω το εκρεμές.
15: Θα πάρεις το εκρεμές και θα ζητήσεις, βεβαίως. Με το εκρεμές μπορείς να δεις. Τι είπε?
6: Τίποτα, τίποτα.
15: Με το εκρεμές, παιδιά, οι θεραπευτές μπορούν να ανοιχνεύσουν και πιο από τα τσάκρα μπορεί να υπολειτουργεί.
14: Ρε Βασίλη, τι ρωτάς
6: μια φανουρόπιτα.
14: Ρε Βασίλη, τι ρωτάς αν πληρώνει τη Μαρία για να τα λέει αυτά? Δεν πρέπει να πληρώνει τον Πουλίνη για να λέει και άλλα. Τη Μαρία, θα πληρώσω. Είσαι καλά σου. Εντάξει, η Μαρία είναι η μόνη που αξίζει τα λεφτά της. Γιατί για να πει αυτές τις παπαριές που ακούς, φίλε, έχει δώσει άπρια λεφτά σε τέτοιες.
15: Λοιπόν, έχει δύο σου λέει. Βασίλη.
14: Ναι, πες το, ρίχτου, ρίχτου.
15: Όχι, δεν θα το.
14: Σε παρακαλώ, χάλασε το κάρμα σου γι' αυτόν.
15: Λοιπόν, άκου να δεις, Βασίλη μου. Δεν θα χαλάσω το κάρμα μου ούτε για σένα, Βασίλη, ούτε για κανέναν άλλον. Θέλω.
14: Μη μένεις κυρία, Μαρία, αυτό είναι το πρόβλημα σου. Μένεις πάντα κυρία.
15: Τι να κάνω, έτσι είμαι. Έχω γεννηθεί έτσι. Γίνε και.
14: Εγώ όμως όχι, γι' αυτό το τελείωνε.
15: Λοιπόν, Βασίλη, δοκίμασέ το και μετά μπορείς να με αμφισβητήσεις, να με κράξεις, να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά δοκίμασέ το πρώτα.
14: Αυτό που...
15: Και μετά κράξε με ελεύθερα.
14: Γιατί λέω ότι η Μαρία η Έννη είναι τρομερή ψεύτρα. Αυτό που μπαίνει ένας ο οποίος ξεκάθαρα δεν σε ξέρει και σε χαρακτηρίζει. Εγώ, θα, τουλάχιστον από το. Τουλάχιστον γιατί από κοντά μπορεί να είναι κανένα ντούκι. Αλλά τουλάχιστον από την ασφάλεια του ραδιοφώνου έτσι, θα του κατέβαζα τα εξαμάξεις.
15: Γιατί ρε εσύ εγώ να πάρω όλο αυτό το. Ουσιαστικά το δικό μου. Τη δική μου ενέργεια λερώνω.
14: Όχι,
15: δεν λερώνει. Ο άλλος μια χαρά τα λέει.
14: Εγώ ξεσκάω.
15: Όχι, ρε εσύ. Όχι,
14: εντάξει,
15: όχι. Γιατί τώρα να πάρω εγώ τα τοξικά. Ουσιαστικά ξέρεις τι κάνουμε.
14: Βγάζει τα τοξικά.
15: Πετάμε τα αποβλητά μας, έτσι λέγεται μεταφορικά. Ναι, πετάμε τα αποβλητά μας στον άλλον.
14: Αυτό είναι, ξεκάθαρα.
15: Λοιπόν,
14: αυτό
15: πετάμε τα
14: ξεκάθαρα.
15: Ακριβώς.
14: Ναι, εγώ το κάνω σε όλες μου τις σχέσεις αυτό.
15: Καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
14: Εγώ ξέρεις όπως είναι το σπίτι μου στο Αίγιο. Δίπλα. Επειδή είμαστε όλοι λαμπροπουλέοι σε έναν δρόμο,
15: ναι.
14: Αν πέσει κάτι μέσα στο χωράφι μου, ένα σκουπίδι.
15: Ναι.
14: Δίπλα μου, ακριβώς δίπλα μου, μένει ο ξαδερφός μου φώντας που έχει χωράφι δικό
15: του. Πες μου, τα πετάς στο δικό του.
14: Τα πετάω από εκεί και δεν ξέρω ο ξαδερφός μου φώντας. Επειδή από κάτω είναι άλλος λαμπρόπουλος, τα πετάει στο επόμενο χωράφι που είναι.
15: Τέλειο το λαμπροπουλέικο. Ναι. Ο ένας τα πετάει στον άλλο.
14: Είμαστε 500 μέτρα από τη θάλασσα. Δηλαδή, αν πετάξω σκουπίδι πέμπτη απόγευμα στο χωράφι του ξαδερφού μου του φώντα, σε μάξιμου 4 μέρες έχει φτάσει θάλασσα.
15: Καταπληκτικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, μετά μπορούν να ρωτήσουν διάφορα άλλα θεραπευτές γενικότερα, ανοιχνεύουν χώρο.
14: Ναι.
15: Τέλος πάντων, γίνονται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το κάνουν. Εγώ αύριο θα σας φέρω το εκρεμές και θέλω να δω.
14: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αύριο, δηλαδή, λες ότι αύριο στα κουνάβια θα κάνουμε πείραμα με εκρεμές.
15: Αυτό ήθελα να πω. Και θα τραβήξω και βίντεο. Τις αντιδράσεις
14: θα το κάνουμε live. Λοιπόν, ναι. Αύριο η Μαρία.
6: Μπράβο, Μαρία.
14: Και σημείωσε αυτούς τους ακροατές που πήραν και σε κορίδευαν. Αύριο θα φέρει η Μαρία εκρεμές. Θα κρύψουμε κάτι. Πώς θα το δούμε? Να κρύψουμε κάτι μέσα στο χώρο και να το βρεις.
15: Μπορείς και να παντήσεις.
6: Αρέσει, Φάνη. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε.
15: Και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εγώ θέλω να δείτε με το εκρεμές, με βάση ερωτήσεις που θα κάνετε. Να δείτε τι θα σας απαντήσει. Και ρωτήσεις που ξέρουν. Δεν θα πεις εσύ. Είμαι ο Φάνης Λαμπρόπουλος και παρουσιάζω πρωινή εκπομπή στο Music. Και μετά θα πεις κάτι άλλο. Ότι παρουσιάζεις κάπου αλλού εκπομπή. Να δούμε τι θα πει.
14: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα τα πω αυτά. Έτσι, γιατί ο ακροατής και η ακροάτρια δεν ξέρει αν εγώ λέω αλήθεια ή ψέματα. Εγώ με τον Λεωνίδα αύριο. Ναι. Βασικά ούτε ο Λεωνίδας. Εγώ μόνος μου μπορώ να πάρω ένα αντικείμενο να το κρύψω κάπου μέσα στο χώρο και να το βρεις.
15: Κάντο. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
14: Κάντο. Ναι, ωραία, αυτό.
15: Κάντο. Γιατί λειτουργεί και έτσι, ρε.
14: Αύριο. Στο ενεργηθείτε, θα έχουμε και live στο Instagram. Και τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τη Μαρία έξω, θα το κρύψω εγώ κάπου, έτσι. Και μετά θα σε ακολουθεί ο Λεωνίδας με την κάμερα και θα το βρεις. Αν το βρεις εγώ, Μαρία, δίνω το λόγο μου δημόσια, σταματάω οποιουδήποτε είδους κορυδία και έχεις και 30% αύξηση στο μισθό σου.
6: 30% αύξηση, 30%, Μαρία, πολύ
15: 30,
6: καλό.
15: 30, βέβαια.
6: Δεν αυτό, ρε, εσύ.
14: Μα υπάρχει περίπτωση να το βρει, ρε, εσύ.
17: Κουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου.

0: σου, είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε?
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και παιδιά, έχουμε νέα. Πάμε λοιπόν στο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία που είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έτσι λοιπόν και ο Νίκος Αλιάχας για ακόμα μια φορά μας κάνει περήφανους.
4: Μπράβο.
3: Και πρωτοφωνάζει ότι είναι Έλληνας. Τραγούδησε λοιπόν ελληνικά στη σκηνή του γαλλικού Voice.
5: Βεβαίως, μπράβο στον Νίκο τον Αλιάχα.
3: Τον Μέτικο νομίζω.
5: Ναι,
3: είπε, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι.
3: Πάμε τώρα, φάνη, σε μια είδηση η οποία θα σε στεναχωρήσει νομίζω.
5: Δεν πειράζει.
3: Βλέπω ότι έρχεται στον Αντένα. Ναι. Μία τουρκική σειρά ξανά.
4: Ποια ρε παιδιά.
3: Επειδή ρε παιδί μου ξανά. Γίνονται όλα αυτά που γίνονται και εμείς παίζουμε τουρκικές σειρές. Γι' αυτό το
4: λέω. Εγώ βλέπω πολλές τουρκικές.
3: Το ξέρω, Μαρία. Μία τουρκική σειρά λένε πάρα πολύ δυνατή που θα έρθει και θα εντυπωσιάσει. Τώρα τι θα είναι αυτή η σειρά δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι πέρασε και λίγο η εποχή του τουρκικού, δεν πέρασε, μωρέ.
4: Τι λες καλά, στις πλατφόρμες γίνεται χαμός.
3: Στις πλατφόρμες και η μάνα μου το ξέρω γίνεται χαμός. Με τρελαίνεται.
4: Τα τουρκικά.
3: Τρελαίνεται,
4: ειδικά φου. Όταν έχει και love story γίνεται.
5: Παιδιά, να πούμε κάτι που λένε για τα τουρκικά, θα σου πω κάτι.
3: Εσύ βλέπεις Μαρία ακόμα.
5: Άκουα τι γίνεται. Παιδιά, επειδή τώρα έχω δουλέψει με Τούρκους και ξέρω. Παιδιά, τα τουρκικά, πάρα πολύ γέροι γριές και γενικά όποιοι τα βλέπουν, δεν τα βλέπουν επειδή είναι τουρκικά. Πέρα, γιατί κάποιοι πολλοί, θυμάμαι και τότε με τη Χρυσή Αυγή, θυμάσαι που κάνανε στο Μέγκα την πέθανα και καλά, γιατί έπαιζε τουρκική σειρά. Το θέμα δεν τη βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε σαν Έλληνες επειδή είναι Τούρκοι. Τι βλέπουμε, παιδιά, γιατί οι τουρκικές σειρές, τα budget που δίνουν. Είναι επίπεδου Netflix.
4: Παραγωγές φοβερές.
5: Ναι, όχι παραγωγές εκατομμυρίων. Μιλάμε για τρέλες. Δεν τα βλέπουν επειδή είναι τουρκικά. Τα βλέπουν, ρε φίλε, είναι σαν να παίρνει μια καλή σειρά από το Netflix. Άλλο τώρα τι πραγματεύεται μέσα και τι τέτοιο. Μιλάμε για λεφτά τώρα που δεν έχουν δει τα μάτια μας.
4: Κάτι σπιταρώνει.
5: Εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, εδώ πέρα, για να τα λέμε κιόλα. Εγώ θυμάμαι εδώ πέρα για τον Μπακαλιάτη που λέγανε, λέει, στο, που έκανε επιτυχία το τελευταίο.
3: Το Μαέστρο.
5: Το Μαέστρο. Και λέει τόσες χιλιάδες ευρώ το κάθε επεισόδιο. Αυτά του Μαέστρο μπροστά στα τουρκικά είναι ψίχουλα.
4: Τίποτα,
5: Και εντάξει, εμείς λέγαμε, πόσα λεφτά!
3: Ναι.
5: Είναι ψίχουλα.
3: Εδώ στο Σουλεϊμάν, δεν θυμάστε όταν είχε βγει, πεζόταν πόσα έλεγε.
5: Δηλαδή, εντάξει, πέρασε Σουλεϊμάν, ξέρει Σουλεϊμάν. Τώρα, βέβαια, θα μου πει και άλλο το αγοραστικό κοινό της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτή είναι πόσα εκατομμύρια άνθρωποι.
3: 80 εκατομμύρια.
5: Λογικό είναι να πέφτουν παραπάνω χρήματα. Αλλά θέλω να σου πω, δεν τα βλέπουν επειδή είναι Τουρκία, τα βλέπουν επειδή είναι φοβερές παραγωγές.
4: Καλά, εννοείται αυτό.
3: Ask Vev Mavi λέγεται, Μαρία. Δεν ξέρω αν το έχει δει.
4: Όχι, δεν το έχω δει αυτό.
3: Που είναι γνωστό και εκτός συνόρων ως Love and Hate.
5: Ναι.
4: Άλλο παιδί, παίζει ο Σελικόλ.
3: Ποιος?
5: Τους έσαι όλους απ' έξω. Θα μου πεις και εσύ γεννήσεις.
4: Δεν ξέρω κάποιος που βλέπω. Άσε μου η μωρά και εσύ.
3: Δεν ξέρω.
4: Άρα, βλέπω. Α, δεν παίζει.
3: Η ιστορία λέει κινείται γύρω από τον Αλή.
4: Τέλος πάντων, δεν το έχω δει. Θα το love and hate.
3: Τώρα τι να σου πω.
5: Άσε το μαράκι τώρα χέστο. Ναι.
3: Δεν ξέρω. Για μένα πάντως από τις ερώτες ήταν ο Εζέλ.
5: Τι θα θυμάμαι
3: τον Εζέλ. Τον Εζέλ. Πολύ ωραία. Και το καράζευτα.
5: Και το καράζευτα.
3: Το βλέπει η μάνα μου. Το βλέπα και εγώ.
4: Αλήθεια. Να πεις η μαμά σου αυτά που σου είπα να δει. Δεν τα
3: έχεις
4: πει.
3: Έχεις δίκιο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στρώστε κόκκινο χαλάκι, διότι έρχονται για ακόμα μια φορά διάσημοι από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, έρχεται η πρωταγωνίστρια της σειράς Emily in Paris, η Lily Collins έρχεται στην Ελλάδα.
5: Γλυκούλα είναι αυτή.
3: Ναι.
5: Εννοώ, έχω ακούσει να μιλάει κιόλας, είναι γλυκούλα. Δεν φαίνεται ψωνισμένη.
3: Όχι, δεν φαίνεται.
5: Δεν φαίνεται. Δηλαδή, έχω δει εγώ κάτι που δεν φαίνεται ψωνισμένο, να ξέρετε. Αυτή που δεν φαίνεται ψωνισμένη είναι χειρότερη.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Στις 15 Μαΐου λοιπόν φαίνεται ότι θα φτάσει στην Ελλάδα.
5: Όχι, βγάλαμε τη Lily Collins ψωνισμένη.
3: Για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Emily in Paris, από τη Μύκονο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ήδη έχουν κλείσει κάποιες βίλες για να γίνουν τα γυρίσματα.
5: Δεν θα μπορούμε να βρούμε Airbnb στη Μύκονο.
3: Μη σου τύχει. Βίλες πολλές λένε ότι έχουν κλείσει, γιατί δεν θα έχει μόνο ένα location. Και είπαν κιόλας και για κάποια καταστήματα τα οποία έχουν κλείσει για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα δούμε. Και λένε ότι θα γίνουν και στην Αθήνα. Έτσι, κάποιος είπε ότι θα γίνουν και στο. Είχε γραφτεί ότι θα γίνει και στα Λιώσια, νομίζω. Όχι στο Ήλιο.
5: Για όταν λέμε Λιώσια, υπάρχει ένα. Εντάξει, λέμε και Brand Pitt στα Λιώσια που λέγαμε για αυτά που έχει πάει ο Brand Pitt στα Λιώσια. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο στούντιο παραγωγών. Το λέμε και εμείς τώρα, ναι.
4: Ναι, σωστά.
5: Δεν λέγε, Δημήτρη, ναι.
3: Καλό, δεν ξέρω αν θέλει να βγει έξω και να κάνει μια περατζάδα στον δρόμο. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλουν εκεί.
5: Ναι.
3: Θα δούμε. Οπότε την περιμένουμε. Πάμε στη Τζένιφερ Λόπες που για ακόμα μία φορά έδειξε τους κοιλιακούς της. Πήγε για γυμναστήριο η Τζένιφερ Λόπες.

0: Και έβγαλε την κλασική φωτογραφία μετά τη γυμναστική, που για ακόμα μια φορά το έδωσε.
1: Εντάξει, αυτή είναι θεάρα.
2: Εντάξει, εγώ διατηρώ τι επιφυλάξει μου.
1: Τι, ότι είναι έτσι.
2: Πόσο ρε. Δεν μπορεί, θα έχουμε δει και βίντεο να μου πει.
1: Αφού είχε ανεβάσει ειδικά τη βίντεο που δείχνει, ξέρει, make-up από το τελείω άβαυτο που είχε. Στο όσο μεγαλώνει αυτή, γίνεται πιο θεάρα.
0: Πώ γίνεται.
2: Στο λόγο σου, Μαρία. Επειδή βλέπω πάρα πολλά make-up βίντεο και μου αρέσει και σκηνοποιούν και αυτά. Πολύ λίγες είναι οι influencer οι οποίες ξεκινάνε το πάμε από το get ready with me να φτιαχτούν για το make-up το τέτοιο και να είναι τελείως άβαφτες.
1: Έχεις δίκιο τώρα σε
2: λοιπόν,
1: αυτό.
2: Παιδιά, κοριτσιά.
1: Είναι και τα φίλτρα, έχεις
2: μερικοί,
1: δίκιο τώρα.
2: Επειδή το beauty το έχουμε στο αίμα μας, κοιτάχναμε, ξέρω πάρα πολύ καλά και ποιες είστε, ξεκινάτε και κάνετε beauty routine, όχι beauty, και beauty routine, αλλά και make-up, να το δείχνετε στο TikTok και ξεκινάτε ήδη ελαφρώς έως πολύ βαμμένες.
0: Σωστός.
2: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Έχει δίκιο τώρα. Μην μου τραβάτε τώρα.
1: Έτσι, αυτά είναι τα ταξί.
2: Γιατί νομίζετε ότι επειδή είμαστε άντρες μερικοί δεν καταλαβαίνουμε τι κάνετε.
1: Δηλαδή ούτε εμείς οι γυναίκες μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Εσύ τώρα πώς το καταλαβαίνεις.
2: Εγώ σου ξαναπεί, Μαρία, είμαι ένας άντρας ο οποίος έχω πολύ, πολύ ανεπτυγμένη τη feminine πλευρά μου. Πολύ, μην το μπερδεύετε με σεξουαλικές προτιμήσεις, που ακόμα και αυτές είμαι σε αναζήτηση.
0: Εγώ το έχω πει ούτως ή άλλως.
2: Λοιπόν, έχω πολύ έντονη τη φέρνη πλευρά μου. Τι θα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, μια χαρά, γιατί θα μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε και συζητήσεις πιο γυναικείες.
2: Καλά, είπαμε. Αναπτυγμένη την έχω. Δεν την έχω. Δεν έχει,
1: γιατί,
2: δεν θα, έχει γίνει η μεταμόρφωση πλήρως. Εντάξει, δεν είπα. Είπα αναπτυγμένη, όχι χειρισμένη.
1: Κάτσε.
2: Μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα.
1: Δύο τάσεις της μόδας, κάτι. Σε βερνίκη, σε κάτι.
2: Σε μόδα.
0: Ξέρει.
1: Αυτό λέω.
0: Σε βερνίκη, ποια είναι, φανταστείτε.
1: Τώρα θα έρθει το καλοκαίρι, τι είναι τη μόδα.
0: Στα νύχια, στα νύχια. Ποιο είναι το χρώμα.
2: Σε βερνίκη για νύχη.
1: Ναι, τώρα θα έρθει το καλοκαίρι.
2: Να σου πω κάτι. Θα φύγει. Θα σου πω ότι θα φύγει τελείως. Φέτος είναι οι πάλι αποχρώσεις.
1: Αυτό ισχύει.
2: Ναι, αυτό το μαύρο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια αρχίζει και κλείπει.
1: Τώρα είδα εγώ σε ένα τουρκικό, ένα φανταστικό με κάτι μπιλίτσες μαύρες. Μία μπιλίτσα στο κάθε νύχι.
2: Α, ναι, ναι, που είναι το.
1: Καταπληκτικό. Εσύ, αυτό Μαρία, θέλω να το κάνω.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ,
1: ρίβε. Γιατί?
2: Είναι για άλλες ηλικίες τώρα. Μία μπιλίτσα μαύρη.
1: Τι λες, ρε,
2: θα είναι σα κατώ στον νύχι.
1: Όχι, το υποστηρίζει.
2: Το υποστηρίζει, η αλήθεια
1: το υποστηρίζει. Το υποστηρίζω
2: Έλα τώρα μία μπιλίτσα μαύρη. Άλλο να κάνει άσχετη.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, θέλω λίγο πιο καλοκαιρινό ντύσιμο για να είμαι πιο ασορτή, αυτό το πιο μποέμ.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ που κάνω άπειρες κινέζικες αγορές, ξέρεις ότι τα λεφτά που την κάνω θα δίνω στους Κινέζους.
1: Το ξέρουμε.
2: Λοιπόν, θα σου πάρω εγώ μηχανή που θα σου κάνει print στα νύχια. Θα βάζεις το δάχτυλό σου μέσα, θα σου περνάει ο μίσος πρόγραμμα μέσα από την. Ναι, αυτό υπάρχει. Υπάρχει συσκευή.
1: Καλά, δεν θέλω να κάνω σχεδιάκια.
2: Inject. Είναι ουσιαστικά εκτυπωτής.
1: Αυτό που θέλεις να κάνεις στο σχέδιο.
2: Ό,τι θέλεις, θα βάζεις τον νύχι σου μέσα το κάθε δάχτυλο. Ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ
1: Καλά, δεν κάνω εγώ σχεδιάκι. Απλά λέω τώρα αυτές τις μπιλίτσες απλά. Εγώ είμαι πολύ του απλού.
2: Ναι, ναι.
1: Απλά. Μπιλίτσες ήταν πολύ ωραίες, πολύ μποέμικο.
2: Ναι, ναι.
0: Μικρή μου λολομπριζίτα Φάνη, θα σε στεναχωρήσω διότι έχασε το Harry Style.
2: Ναι.
0: Ο Harry Style λοιπόν πάει, αραβωνιάστηκε. Κορίτσια, Άξ. Τον χάσατε. Αραβωνιάστηκε με συγκεκριμένα με τη Zoe Kravitz. Ένα πολύ ωραίο.
2: Με τη Zoe
1: Kravitz. Ότι δεν σου αρέσει.
2: Με τη Zoe Kravitz, φίλη μου.
1: Πόσο σφυλάτη είναι, πόσο ωραίο ζευγάρι.
0: Πολύ. Πολύ τώρα και
1: η
0: έχω ακούσει
1: κάτι τέτοιο. Αρέσει.
2: Εγώ τη Ζωή Πρέξερο μόνο που είναι φίλη.
1: Την ξέρει, είναι του λένε η Κράβιτ κόρη. Δεν γίνεται να με την ξέρει.
0: Η Ζωή Κράβιτ είναι σκηνοθέτητα.
1: Την πάρα, είναι πολύ ωραία. Βάλτε να τη δείτε.
0: Σε ποια ταινία έπαιξε που είχε γίνει τέτοιο, δεν τη θυμάμαι. Να, δέστε
1: λίγο. Δέστε λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, αλλά δείξου και μια φωτογραφία με κάτω τα μαλλιά.
2: Μωρή Μαρία, τι μας δεν μας στέλνει τουρκικά να δούμε, λέει. Ερκενσί κουσκού.
0: Τα αυτό μπορεί να το βλέπει μάνα μου. Μάνα μου, τρελαίνεται.
1: Ρε παιδιά, μπορώ λίγο ρε, εσύ. Τώρα, μια και πες και τα τουρκικά. Παιδιά, μα έχετε κανένα ωραίο έτσι με πολύ love story να μου προτείνετε, στείλτε το. Γιατί έχω ξεμείνει λίγο.
2: Ωραία. Το φτάσαμε, παιδιά. Η Μαρία έχει κάνει πλήρη ανατροπή τη εκπομπή. Πλέον έχουμε γίνει τουρκική προπαγάνδα εδώ πέρα. Εκεί που βουλευτέρη κάποτε βάζαμε όπλα και λέγαμε θα έρθουμε απέναντι. Έχουμε φτάσει, στείλτε μα κανένα τουρκικό, μαλάκι. Εντάξει, ναι.
1: Λέγε. Τα βλέπει και η μαμά του.
2: Ναι, τέλεια.
0: Τα βλέπει,
2: τα βλέπει και ο Τάκης, λέει. Καρά Ζευδά, λέει ο άλλος.
0: Καρά Ζευδά, παιδιά, ήταν από τις ωραιότερες σειρές που έχουν υπάρξει.
2: Η Φατμέ και οι 40 κλέφτες. Τι είναι αυτά, μα.
0: Αυτό κάτι άλλο, σαν κάτι άλλο μου ακούγεται.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, τα φτερά της φιλοδοξίας να δείτε στην πλατφόρμα.
2: Ναι, ωραία. Αυτό είναι τουρκικό γι' αυτό.
1: Τουρκικό, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν βλέπεις τώρα αμερικάνικα, κάνεις μποϊκοτάζ στα αμερικάνικα. Δεν βλέπεις τώρα μόνο.
1: Όχι, τώρα με έχει πιάσει με τα τουρκικά.
2: Ναι, εντάξει, ωραία. Για συνέχισε τέτοιο.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ στα ελληνικά, όσα μπορώ να σας πω. Είχαμε και την πρώτη επίσημη, παιδιά, είχαμε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση της Facebook.
2: Ο πρωταγωνιστής του Καράζευτα στον Ταύρο, λέει ο Τάκης, και έχει γίνει χαμός.
0: Ναι,
2: στον Ταύρο
0: χρόνια.
2: Κάτω εδώ πέρα, στο Μοσχάτο.
0: Και από άλλες σειρές είχαν έρθει, παιδιά, Τούρκοι εδώ πέρα, οι Τουρκάλες, και έγινε χαμός.
2: Γερέ, τι λέει, γερέ, παιδιά. Παιδιά, μισό λεπτό. Είμαστε εδώ πέρα μια εκπομπή. Οριακά πολεμική ήμασταν. Ήμασταν η τρίτη φάλαγγα για τους Τούρκους. Και βλέπω εδώ πέρα έρχονται μηνύματα από διάφορους. Γιατί τώρα πολύ καλά κάναμε αυτή την κουβέντα. Βγαίνουν ποιοι είναι οι πράκτορες. Η Μπέτη. Γερέ Τατλή. Δείτε το. Πώς λέγεται, Γερατλή.
1: Γερατλή, δεν το έχω δει.
2: Τι είναι αυτό, ρε, τι
1: λες τώρα, και intersection εδώ, να δείτε.
2: Ο Δημήτρης. Ρεσέπ Ιβεντίκ. 1, 2, 3. Ρε, τι γίνεται. Αϊ, Λευτέρη. Το πλωμαστό. Τι γίνεται, ρίξε. Λοιπόν. Ρίξε. Μα είναι να το. Ρε, πάτε καλά, ρε. Ρε, πάτε καλά, μέσα στο σπίτι μας.
0: Και για όλα τα κορίτσια που ακούνε, μου στη Λιθία μου, Μαρία.
1: Α, για πες.
0: Ουζάκ Σεχίρ.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε.
2: Λευτερή.
0: Το Εσρεφ.
1: Ναι.
0: Και το Τασατσάκ.
1: Α, δεν το έχω.
2: Θα το τρομάξουμε με μαϊμούδες.
0: Και το Τασατσάκ, ναι, έτσι.
2: Τι λέει ο Ρετζέπι Δέντκοτ. Για. Τι λέει. Ο Σμάντσες που. Αυτό είναι, συγγνώμη.
0: Πάνε.
1: Εντάξει.
2: Λευτερή,
0: από παλιά λένε το Ερκεντσί το Κούς. Ερκεντσί Κούς.
2: Τσιμπουκί και μακρύ.
0: Όχι, πάνε.
2: Άσο, Λευτέρη, μέχρι να σηκωθεί το ελικόπτερο, μπήκανε μέσα, ρε. Φτάσανε Μοσχάτο, άστο.
1: Λοιπόν. Έχει πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
2: Απαγορευμένο πάθο στην Κωνσταντινούπολη, το έχει δει αυτό. Κλείστο, ρε, μάλλον.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέει, μάνα μου, είναι τριαντάφυλλα και αμαρτίες στα ελληνικά. Τριαντάφυλλα και αμαρτίες, κορίτσια. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και το δώρο, The Gift, να δείτε. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Εντάξει, φταίει για αυτά, νομίζω. Εντάξει, οκ. Ωραία. Θα ήθελα να κάνω ένα group στο Viber να λέτε.
1: Αυτά τα τουρκικά, ναι.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε.
3: Το θαύμα στο κελί 7.
0: Κλείσαμε.
2: Το θαύμα στο κελί 7. Λευτέρη κι εσύ. Λευτέρη κι εσύ.
0: Τουρκικό.
2: Λευτέρη το δεξί μου χέρι.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω? Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
9: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κουνάδια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
12: Πάρε 5, δώσε 3.
13: Πόρτα. Για να δούμε τι έχουμε. Μαράκι.
14: Κωνσταντίνος.
13: Κωνσταντίνε.
15: Καλημέρα.
13: Έλα, αγόρι μου, εσένα περίμενα. Όπου είσαι, τι δουλειά κάνεις, είσαι παντρεμένος ανήπαντρος, πόσα λεφτά βγάζεις το μήνα? Κόλλησες.
15: Για λέγε. Είμαι από Χορυδαλό, είμαι 30, είμαι παντρεμένος.
13: Ωραίος.
15: Δουλεύω σε μια εταιρεία με logistics.
13: Logistics, ωραίο σαν
15: όλο. Λιώσια, τώρα φτάνω.
13: Λιώσια, τέλειο. Πάμε να παίξουμε. Εύκολη ερώτηση, ξεκινάμε για σένα επειδή είσαι ωραίος. Και νομίζω θα ξεκινήσουμε με δώρο. Θέλω να μου πεις, κορυδαλιώτη μου, τρεις μάρκες αυτοκινήτων που ξεκινάνε το όνομά τους από το γράμμα S.
15: S, καλά, ναι.
13: Έλα ρε κορυδαλιώτη, πω! Θα σας δαγκώσω, Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
16: Έχουμε Γιάννη.
13: Γιάννη. Έλα για να ακώ. Πάμε, παιδιά, ξυπνάτε. Δημήτσο, εδώ πέρα, δεξί κλικ, μπαν.
16: Νόμιζα το σήκωσε, σου πάνε.
13: Δεξί κλικ, μπαν. Όποιος το σηκώνει, όχι μπαν, όχι μπλοκ. Μπαν, τίποτα, μην ξαναδεί ποτέ. Παρακαλώ, πάμε, μαράκι.
14: Κοίτα εδώ τώρα. Δεν απαντά. Δημήτρη.
13: Μαρία, θα
14: μιλήσω.
13: Ναι, έλα Δημήτρη.
17: Τι γίνεται?
13: Τι να γίνεται, βλέπεις εδώ πέρα, δεν κάνουμε.
14: Άρχισε πολύ να απαντήσει ο Δημήτρη.
13: Ηλικία.
17: Sorry, πληρώνω υλικά.
13: Τι υλικά πληρώνει, σου βλάκι
17: πριν. Δεν ξέρω τι ηλικία. Έχει 12 λεπτά στην αναμονή χθες.
13: 12, καθένα λε. Δεν μπορεί να έχει την αναμονή, αφού εμεί σε παίρνουμε. Πώ περιμένει? Βρε ψεύτη, μπράβο.
17: Την ώρα που έλεγε για την άλλη τη τοξική τη σχέση που τσέρωσε τώρα.
14: Α, έχει πιάσει την κουβέντα μου.
13: Φίλε, χίλια συγγνώμη που σε κατά 12 λεπτά στην αναμονή.
17: Δημήτρη, μην μου κάνει, αφού σου είχα στείλει μήνυμα.
13: Τι έγινε τώρα, γιατί μας έχει πάει πολύ πέρα.
16: Τι θες ρε Δημήτρη τώρα.
13: Βρε, στο μυαλό πρωί βλακόμουτρο, πήρες εδώ πέρα να μας ταράξεις. Πάμε παρακαλώ.
14: Πάμε. Το κλείσατε.
13: Τι το κάνουμε τώρα, με αυτούς πήρε να μας ταράξεις τώρα, είναι δυνατόν. Να μας χαλάσει την ωραία τοξική ηρεμία που έχουμε. Παρακαλώ.
16: Απόστολος.
13: Απόστολος, πάμε. Ναι. Καλησπέρα, Αποστόλη μου, καλησπέρα. Ηλικία,
14: τι
13: επάγγελμα.
14: Καλησπέρα, καλέ.
0: Ναι, είμαι 33, ναι. Δουλεύω στο αεροδρόμιο στο HR.
13: HR μέσα, αεροδρόμιο. Πώς πάει, πέρα, έχουμε πτήσεις.
0: Τέλεια, τέλεια, όλα πάνε τέλεια.
13: Τα φτιάξατε, να σου πω HR, τα φτιάξατε εκεί πέρα κάτι συστήματα που μας είχαν χακάρει οι Ρώσοι, εκεί πέρα κάτι ραντάρ, κάτι αυτά, κάτι που είχε πέσει.
0: Ξεκάθαρα, είμαστε πιο τουμπανιασμένοι από ποτέ.
13: Σοβαρά, μιλάω τώρα.
16: Κανόνες είναι πετάω.
13: Κατάλαβα, παιδιά, μην πετάει. Κατάλαβα, για να λέει τουμπανιασμένος, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
0: Ναι, πάντα.
13: Πάμε σε ερώτηση επί του πεδίου σου. Πες μου, φίλε αεροδρόμιε, τρεις χώρες από μη που δεν είναι η Μάλτα και το Μαρόκο.
0: Μολδαβία.
13: Μπράβο.
0: Μαδαγασκάρι.
13: Ναι.
0: Μοντσαβίκη.
13: Μοντσαβίκη. Μοντσαβίκη.
16: Μοζαμβίκη. Και στέλνει Μοντσαβίκη.
13: Είναι Μοντσαβίκη. Στο δίνω σωστό ρε και να τα δώρο. Δώρο. Ρολογάρα από Season Times. Έφυγε να κοιτάς την ώρα, να κοιτάς και τα αεροπλάνα τον νου σου.
14: Χριστίνα.
13: Χριστίνα.
5: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, Χριστίνα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, οικογενική κατάσταση.
5: Άγαμη, 27 δικηγόρο.
16: Μήπως το κλείνει. Είμαι άγαμη, γεια.
13: Κλασική συμπεριφορά 27χρονη άγαμη, πολύ άγαμη δικηγόρου. Πάμε να δούμε. Δε κοπέλα μου, δηλαδή πραγματικά.
14: Μπορεί, παιδιά, θα πέσει η γραμμή και αμέσω τη φάτε τη.
13: Μα
14: κοπέλα.
13: Το είπε, δεν είναι άγαμη κοπέλα. Τι να κάνει. Παρακαλώ.
14: Για περίμενε.
13: Ναι, πάμε.
14: Έλα, καλή η Χριστίνα, Χριστίνα. Πάμε. Πίσω.
13: Ναι, η Χριστίνα είναι η ίδια.
14: Ναι, ναι.
13: Έλα άγαμη δικηγόρε, πού είσαι. Έλα. Λοιπόν, θέλω να μου πει να το πάρουμε την αρχή. Καλησπέρα, είμαι η άγαμη δικηγόρο. Πάμε.
5: Είμαι η άγαμη δικηγόρο.
13: Δεν είσαι καλό σήμα, βρε άγαμη δικηγόρε. Μ' ακούς, μωρέ.
5: Καλύτερα, ναι.
13: Τώρα σε ακούω καλύτερα, άγαμη δικηγόρε. Λοιπόν, δικηγόρε μου, είναι. Παιδί μου, να σου ξαναπεί τώρα. Είναι και αντροκατρούμενο κεφάλι το επάγγελμα. Είναι και τετράγιο δικηγόρο τώρα. Μέχρι να πιάσει δικιά σου πελατεία. Τα ξέρω ότι είναι από τη γυναίκα μου τώρα αυτά. Μέχρι να πιάσει. Μέχρι τα 35 θα φτιάχνει καφέδε για άλλου μεγαλοδικηγόρου σεξιστέ.
5: Αυτό ισχύει.
13: Σε μένα το λε τώρα, δεν ξέρω τη δουλειά εγώ.
5: Έλαντε.
13: Μέσα. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να βρεθείτε, μα δεν σα κόβει κιόλα. Να βρεθείτε πέντε, δηλαδή πρέπει να κάνετε μικρά γκρουπ γυναικών και να φτιάχνετε. Δικηγορικά γραφεία. Άκου ιδέα τώρα.
14: Ωραίο αυτό.
13: Τα κορίτσια ξενιθάνε με ένα μυστικό.
16: Τι να το σπάσουν έτσι.
13: Τι.
16: Τι να το σπάσουν και να διαχωρίσουν τόσο έτσι.
13: Όχι να διαχωρίσουν. Γιατί είναι πολύ αντροκατρωμένο το επάγγελμα. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα, τι κάνεις.
5: Καλά είμαι εσύ.
13: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
5: Βεβαίως.
13: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι και δεν ξέχασα να σε ρωτήσω. Κάποια σχέση έχεις ή είσαι όντως
5: άγαμη. Έχω.
13: Ωραία, ωραία.
14: Άρα δεν είσαι. Απλά δεν είναι παντρεμένη.
13: Δεν είναι παντρεμένη, ρε παιδιά, η κοπέλα. Λοιπόν, πάμε.
5: Αν μου πει οικογενειακή κατάσταση, τι να του πω.
13: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, το πάτε καλά όμως, πώς τον βλέπεις.
5: Φανή, το πούμε πολύ σοβαρά. Τι να σου πω.
14: Πόσα χρόνια καλά είστε μαζί.
5: Είμαστε πάρα πολλά.
13: Αν δεν υπογράψεις, εννοώ. Δηλαδή,
14: τι να υπογράψεις.
13: Γαμήλιο, χαρτί. Τι, αν δεν υπογράψεις.
14: Ναι, κάτσε, είναι πολλά χρόνια όμως και αυτό λέει πολλά.
16: Πόσα χρόνια.
5: 11. Αυτό,
13: 11 χρόνια και δεν σου έχει κάνει κάποια πρόταση ακόμα.
14: Δεν σου έχει κάνει τίποτα.
13: Καλά, και εσύ είσαι χαζί, παιδάκι μου.
5: Αραβωνιασμένη είμαι. Πες το έτσι.
14: 11 χρόνια.
13: Α, καλά, σου έχει μιλήσει παπά. Έχει παίξει τάμπελο link παπά. Δώρο για τα γόρια τη είναι
14: εδώ πέρα. Όταν αραβωνιάζονται και τα αφήνουν έτσι, είναι, δεν θέλω να παντρευτώ.
13: Εσύ Μαρία τώρα είναι δυνατόν. 11 χρόνια. Εκτός και άμα δεν θέλω να κάνω. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Μα θέλει. Για να παραβωνιάσει και δεν έχει
5: μόνο.
13: Τι?
5: Σκασίλα μα.
13: Σκασίλα
5: μα. Εντάξει,
13: άμα δεν θέλει γάμο, αλλάζει το θέμα.
16: Από 16 χρονών μαζί.
14: Κάτσε, μήπως θέλει εκείνος και δεν θέλει κοπέλα γάμο.
13: Δεν έχω καλά αυτό τραύμα. Βλέπεις,
5: με παρακαλώ, έλα τι λέω, όχι.
14: Να το, βλέπεις, είχε αλλάξει.
13: Εγώ από τη χρειά της φωνής καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να βαράει ο πισινός σου παλαμάκια για να σου κάνει πρόταση γάμου. Κοίτα, την άκουσε.
14: Έχω μπερδευτεί, Χριστίνα. Τελικά εσύ θες το γάμο ή όχι?
5: Όχι, καλέ.
14: Όχι. Δεν το
5: τι
14: θες.
5: Να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
14: Ναι, αλλά γιατί αραβωνιάστηκες?
13: Θέλει σαν τρελή.
5: Αφού μου το έδωσε να του πω όχι.
14: Αχ, δεν πίστευα να σε ακούει τώρα. Δεν ήταν και πολύ
13: καλά,
14: ωραίο
13: εντάξει,
14: αυτό.
13: Πάμε, γιατί σε συγχαίρομαι, Χριστίνα. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Είμαι.
13: Πες μου, Χριστίνα μου, τρία ελληνικά τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη φωτιά.
5: Φωτιά με φωτιά. Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
13: Μπράβο.
16: Μπράβο.
13: 20 δεύτερα φίλε σου άφησα. 20 δεν τι άλλο να κάνω. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
16: Έχουμε Θάνο.
13: Θάνο.
18: Καλημέρα.
13: Ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση.
18: 26.
13: Ναι.
18: Δουλεύω σε συμβουλευτική.
13: Αυτό...
18: Και είμαι
13: ναι.
18: Ελεύθερος.
13: Άγαμος θα λες. Είμαι άγαμος.
18: Λοιπόν,
13: και ακούγεσαι και άγαμος. Λοιπόν, να σου πω. αυτό η συμβουλευτική, ρε φίλε. Έλα εδώ να μας εξηγεί. Γιατί μερικά επαγγελματικά. Συμβουλευτική. τι παροχή υπηρεσιών κάνετε, δηλαδή πάτε και λέτε Λαμπρόπουλε, σε συμβουλεύω αυτό, συμβουλές παράγετε?
18: Συμβουλές παράγουμε. Μπορεί μια εταιρεία να έρθει και να πει, για παράδειγμα, ότι θέλω να μειώσω τα κόστη στις μεταφορές.
13: Και εσύ χωρίς να πάρεις την ευθύνη του λες, σε συμβουλεύω αυτό. Και αν πέσει έξω δεν φέρεις καμία ευθύνη. Αυτό κάνετε.
18: Όχι.
13: Τι έτσι, όχι. Εγώ έρχεσαι να με συμβουλέψεις για την εταιρεία μου. Αν η συμβουλή σου πέσει έξω, πώς εγώ απέναντι σε σένα
18: είμαι διασυνδεστής?
13: Τι θα το κάνω, ρε μαλακά, έχει πέσει έξω η εταιρεία. Μπράβο, δεν μου κάνεις τη μόνη κρέας. Εγώ σου λέω, μου δίνεις συμβουλές οικονομικές και πέφτω έξω. Πώς εγώ είμαι ασφαλισμένος από τις συμβουλές σου? Υπάρχει κάποια αντίτρα?
18: Όχι, αλλά.
13: Γεια! Παίρνει... Γεια! Απατεώνες!
14: Άχου!
13: Άκου να δεις συμβουλευτική. Αέρα κομπανιστό, ρε πουλάνε! Τι είπα να πει συμβουλευτική?
14: Όχι, ρε, εσύ. Και... κάτι κάνω.
13: Άσε, ρε μαράκι. Σου λένε ή έτσι, γιουβέτσι. Λοιπόν. Επόμενος. Έλα, ρε, εσύ. Παπά, πουλάμε και εμείς τώρα. Εμάς βρήκες.
18: Έλα,
13: ρε, έχω άδικο.
18: Όχι, καλά τα λέω. Μαζί σου πάντα.
13: Τι δουλειά κάνεις?
18: Άγαμο δικηγόρο 27.
13: Α, τα θέλει ο κόλος σου εσένα.
18: Όχι, 27.
13: Πώς πας εσύ?
16: Και εσύ άγαμο δικηγόρο 27, σε
13: είναι, είναι, κάνουμε καριέρα οι δικηγόροι.
14: Α, πρέπει να του γνωρίσουμε. Όχι, έχει σχέση. Ναι.
13: Πάντως να σα πω κάτι, παιδιά. Mm. Ένα πράγμα που δεν ξέρετε για του Έλληνε άντρε δικηγόρου είναι το εξή. Και επιβεβαίωσε με, φίλε μου. Είναι ότι είναι στον ντύσιμο η μεγαλύτερη κλαρινογραμπρή που υπάρχουν.
18: Πήγαινε αλήθεια, μεγάλη αλήθεια.
13: Πήγαινε μια μέρα στα δικαστήρια. Και δεν,
18: μεγάλη
13: τους,
18: αλήθεια.
13: Και δεν λέω για τους πιτσιρικάδες. Μιλάω για δικηγόρους 60, 50, 70 χρονών, οι οποίοι ντύνονται κάτι μεταξύ μαφιόζου κολλαιόλ, κάτι ρηγέ κουστούμια, κάτι σταύρο κουμποτά. Μιλάμε, μπαίνεις μέσα και είναι GNTM ανδρών, κακόχουστο. Ένα απίστευτο πράγμα. Ρε εσείς, πραγματικά πρέπει να γίνει θέμα στο δικηγορικό σύλλογο. Πώς ντύνεστε έτσι? Είστε νούμερα της κοινωνίας. Παιδιά, προς όλους τους δικηγόρους. Παιδιά, είναι αστειότητα. Πηγαίνετε μια μέρα στην Ευελπίδων. Αν δεν έγραφε απ' έξω, αν απ' έξω δεν έγραφε Ευελπίδων, θα νόμιζες ότι ήσουν. Τι να σου πω, ρε φίλε.
18: Πασαρέλα.
13: Πασαρέλα στα λιώσια.
16: Τόσο χάλια.
13: Τι, μιλάμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Αυτή η κακοχουστιά. Είναι Χριστέ μου! Χριστέ μου!
14: Είναι όλοι εσύ.
13: Είναι όλοι, εντάξει.
14: Όλοι, ενώ οι περισσότεροι.
13: Οι πιτσιρικάδες είναι αυτό. Οι γυναίκες είναι πιο κομιλφό. Δηλαδή η γυναίκα είναι αυστηρό, η γυναίκα είναι αυστηρό παλτό, ξέρεις, καμπαρδίνα. Ναι. Πώς το λένε, τα γέρε φόρεμα με αυτό.
14: Φόρεμα ή παντελόνι.
13: Έχουν ένα στρίκτιν. Αλλά και να δεις τώρα κάτι παππούδες, κάτι 65, 70, 80 χρονών. Και είναι ντυμένοι, μιλάμε. Πώς έχεις δει κάτι από κάτι χωριά που σκάνε και δίνουν, ναι, πραγματικά, ναι, φασκοπιά?
14: Με βάση τη μόδα τους, μωρέ.
13: Όχι, ρε, είναι κακόκουστη. Είναι, όλοι οι δικηγόροι είναι κακόκουστοι, ναι, στο σοντίσιμο. Λοιπόν, έλα, φίλε. Λοιπόν, το ύφος πάει στο λύκο. Λοιπόν, έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούσεις εκεί?
18: Έλα, φάνε μου, ναι.
13: Λοιπόν, πώς, 28 χρόνια μου,
14: 27.
18: 27.
13: Εύκολη η ερώτηση. Θέλω να μου πεις.
18: Στον κλάδο μου.
13: Στον κλάδο σου, ποδόσφαιρο, βλέπεις? Βλέπεις ποδόσφαιρο?
18: Ναι, βλέπω.
13: Ωραία. Θέλω να μου πεις 3 τρισύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε Άννα. Τρισύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε Άννα. Ουσιαστικά, ρε.
18: Μαριχουάνα
13: ουσιαστικό. Καλά, εντάξει, καλά. Δικηγόρος καλός. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα. Πάμε.
16: Έχω Τζένι.
13: Τζένι!
19: Καλημέρα.
13: Έλα, Τζενάκι μου, τι κάνεις?
19: Καλά, είμαι Φάνη μου, εσύ?
13: Καλά, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση.
19: Είμαι 26, είμαι event manager και είμαι άγαμη.
13: Το event manager είναι ωραίο. Event, λες γάμους ή event τύπου parties και τέτοια?
19: Όχι, πάνε μεγάλα event με αυτοκίνητα, είμαι στην Ιταλία.
13: Έλα, ρε εσύ. Και διοργανώνεις event για αυτοκίνητο βιομηχανίες, γιατί δεν κατάλαβα.
19: Ναι.
13: Τι,
19: ναι,
13: λες, δε πουλάκι μου, πολύ ενδιαφέρον.
14: Ωραία δουλειά αυτή.
13: Ωραία δουλειά. Ξέρεις τώρα αν ταλαιπωριέται γυναίκα.
14: Να σου πω κάτι, μόνο και μόνο που θα είναι Ιταλία.
13: Γιατί κάτσε, στην Ιταλία όπως περνάει υπέροχα.
14: Όχι, είναι εξωτερικό. Είναι ωραίο.
13: Άκου, αν θέλει ελληνική. Δηλαδή, κάτσε εσύ. Θέλει εσύ, φιλενάδα, πώς λένε, πώς είπαμε, φιλενάδα.
14: Τζένι.
13: Δηλαδή, εσύ, Τζένι μου, είναι και μικρή. Εσύ χαίρεσαι που λείψα την οικογένειά σου, του γονεί σου. Αναγκάστηκε η κοπέλα και πήγε να δουλέψει.
16: Νομίζω χαίρεται.
19: Όχι. Κοιτάξτε,
13: δεν σου λείπει εδώ πέρα η Ελλάδα, δεν σου λείπει εδώ πέρα η κίνηση, δεν σου λείπει.
19: Πάνε μου, εγώ θα γυρίσω τώρα Ελλάδα και θα δουλεύω remote. Γιατί ωραία Ιταλία.
13: Κατευθείαν. Και εσύ μωρή
14: είναι
13: σλίμ.
14: Είναι αποθυμένο μωρή εσύ. Δεν θέλω να ζήσω στο εξωτερικό.
13: Δεν ξέρεις γιατί θέλω να ζήσεις. Γιατί είσαι από το εξωτερικό μωρή κάποια. Γιατί είσαι τουρκάλα και αυτό. Γύρνα λοιπόν πίσω στις ρίζες να ηρεμήσουμε. Αχ, στο λύκο.
14: Όχ, δεν μπορώ να συζητάω μαζί του.
13: Παλιό
16: χαμό. Ξέρεις τι βλέπω. Ότι πολλά παιδιά δουλεύουν remote και σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε και εμείς αυτό το πράγμα να το εφαρμόζουμε.
14: Νάτος, τώρα το ανάβει κι άλλο.
16: Δημήτρη, υπάρχει το remote. Για ποιο λόγο να μην εξυγχρονιστούμε λίγο.
13: Θα σου πάρω και ένα remote, πώς το λένε, bad black, και θα το πατάω όποτε θέλω. Λοιπόν, έλα φίλε, να πάμε να παίξουμε.
14: Σε λίγο έτσι θα γίνει, Δημήτρη.
19: Να παίξουμε, να πω κάτι που πολύ είναι.
16: Έλα, Τζένι.
19: Εγώ σ' αγαπώ πολύ.
16: Ευχαριστώ,
19: μπράβο
16: Τζένι.
19: Και στο Μαλί και όλα. Και μην του ακούς καθόλου.
14: Όχι, δεν θα ακούσω. Γιατί τι του είπαμε.
16: Δεν θα ακούσω, δεν θα ακούσω.
19: Έλα, Μαρία, το συμπαίνεις πολύ.
14: Τζένι μου, περίμενε.
16: Έχει σε μαλλιά σέτινα.
13: Μισό λεπτό. Να μιλήσει, Τζένι. Πλέον έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
14: Είπε ότι την παίρνω.
13: Δηλαδή, είχαμε την Ελένη εδώ πέρα. Είχαμε την Ελένη, η οποία. Εντάξει, ήταν αυτό που ήταν αυτό. Εσύ με τον Δημήτρη, αυτό που έχει βγάλει για μένα είναι πολύ άσχημο.
16: Ευχαριστώ, αδερφέ.
13: Και βγαίνει και στον αέρα.
14: Ρε Σιφάνη, τι λες, Τζένι μου.
13: Ναι, τι είναι.
14: Εγώ θέλω Μαρία. Λίγο Δημήτρη που είναι 30 ετών να φτιάξει τη ζωή του και να εξελιχθεί.
13: Για δουλειά του, δουλειά
14: του. Δεν
19: το αρέσει, περνάει ωραία. Μακάρι
13: να γίνεται μέσα. Ακούγονται οι φίλοι αθλητέ Νάπολη. Τι γίνεται.
14: Τζένι μου, ο Δημήτρη πηγαίνει και σε ψυχολόγο.
16: Περίμενε. Μαρία, δεν είμαι άρρωστο. Χριστιανή μου, έχει πρόβλημα.
14: Πολύ καλά κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ πέρα. Ότι έχει κάποιο θεματάκι.
13: Ρε εσύ.
16: Μα πάλι κάθεσαι.
13: Ρε φρε, τι θα κάνω τώρα. Να σου πω Μαρία και εσύ ηρέμησε. Δηλαδή θα σου πω εντάξει. Είναι κακό που πηγαίνει σε ψυχολόγο και παίρνει χάπια.
16: Δεν παίρνω χάπια. Αλλά δεν ήταν κακό και να έπαιρνα.
14: Όταν λέμε και για το σεξ δεν βλέπεις που τέτοια τύχη, που το ένα που το άλλο τη λύση είναι έχει ο Δημήτρης.
19: Τώρα είναι έργη ψυχολογία του. Τώρα είναι έργη ψυχολογία.
14: Τώρα στην Πολωνία.
13: Και εσύ του ότι όχι μόνο ανέβει η ψυχολογία του Δημήτρη. Του Δημήτρη νομίζω ότι η παιδιά ανέβηκε η ψυχολογία του όχι λόγω του συστήματος επειδή έβαλε το μαλλί. Νομίζω ότι ανέβηκε ρε φίλε επειδή έχει ψηλώσει. Είναι τόσο φουντωτό το μαλλί σου. Δηλαδή εκεί που του έριχνα ένα κεφάλι, τώρα έχουμε έρθει στα ίσα ρε με τον
16: Δημήτρη.
13: Έχουμε έρθει στα ίσα.
14: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
13: Ναι, πραγματικά.
14: Μπράβο, ρε. Τώρα στην Πολωνία, εγώ πιστεύω θα κάψει πολλές καρδιές.
13: Να σου πω.
14: Έχει άλλο αέρα.
13: Στο Auschwitz, ειδικά στο Auschwitz. Πάνε για γκόμενες εκεί πέρα. Δηλαδή λε, πού θα πάω να βρω γκόμενα, θα πάω Πολωνία Auschwitz.
14: Εντάξει, μια μέρα θα πάει εκεί. Στα άλλα όμως θα γυρίσει.
13: Καλά, χαμό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε εσύ έτοιμοι.
19: Πάμε, ναι.
13: Θέλω να μου πεις τρεις χαρακτήρες από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
19: Ο Πίπι.
13: Αυτόν θυμήθηκε.
16: Τον Πίπι θυμήθηκε.
13: Δηλαδή δεν σου ήρθε ο Σάουρον, το Σμίγκολ σου το Πίπι.
16: Ο Φρόντο.
13: Μείνε στην Ιταλία, φιλενάδα. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
20: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Το σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
9: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
8: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
9: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
8: Πιστεύω θα τα δω όλα!
9: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
8: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
9: Ποιος παντρεύεται?
8: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
9: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
10: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσει στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
12: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
13: Παιδιά, πόσο ρομαντικοί ήσασταν.
14: Μαλάκα, δεν μπορώ με τη Μαρία. Δεν μπορώ με τη Μαρία.
13: Γιατί ρε εσύ?
14: Δεν μπορώ με τη Μαρία.
13: Πόσο ρομαντικοί ήσασταν στη ζωή σας, γενικότερα, μην πεις τώρα που είσαι παντρεμένος, εγώ μιλάω γενικά στη ζωή σας.
14: Εξαρτάται τι θεωρείς ρομαντικό τώρα.
13: Ρομαντικό σε μια σχέση.
14: Το ρομαντικό, α πούμε, εγώ το μεταφράζω και σαν γλίτσα στο μυαλό μου.
13: Εντάξει.
14: Δηλαδή, ρομαντικό τι είναι, να κάνεις να λες. Ναι, ρομαντικό. Ρομαντικό δεν είναι πρέπει να στα λόγια ρομαντικό ή στις κινήσεις.
13: Στις πράξεις τώρα και στα λόγια και στις πράξεις. Όλα αυτά μαζί πάνε. Δεν είναι.
15: Κάτι είσαι ρομαντικό.
14: Εντάξει, αλλά δεν είμαι. Αν με άρεσε το 10, εντάξει, κάνω ένα 6.
15: Όχι, έξι, είσαι ένα εφταράκι σίγουρα.
13: Μην έχει εφταράκι.
14: Μην κοιτάς πώς φέρομαι σε σένα.
13: Αχ, είναι και αυτό.
15: Όχι, μπερδεύτηκα.
13: Εσύ Δημήτρη είσαι γενικά.
15: Είμαι πολύ ρομαντικός και αυτό ήταν το λάθος μου εμένα.
13: Ρομαντικό. Γιατί ήταν το λάθος σου,
15: Ελλάδα.
14: Συγγνώμη.
13: Πες μου ότι δεν θέλουν ρομαντισμό.
15: Αυτό με έφαγε εμένα ούτως ή άλλως.
13: Τι λες, Δημήτρη?
14: Ήθελα να σου το πω, Δημήτρη, αυτό.
15: Αυτό με έφαγε και σταμάτησα.
14: Να πέσει σούπερ οικογενειακές ιστορίες, Δημήτρη 30 χρονών.
15: Σταμάτησα πια να είμαι και τόσο.
13: Όχι, Δημήτρη, δεν θα αλλάξει.
15: Ρομαντικός και τόσο ευαίσθητος και να αναζητάω τη σχέση γιατί πάντα την αναζητούσα και ποτέ δεν.
14: Έχει γίνει μόνο σεξ τώρα.
15: Και πια δεν αναζητώ τίποτα. Είμαι καλά και ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει.
14: Μητσό, μπορώ να σου δώσω το χέρι μου. Σαν μούτσα, σαν μούτρα εννοώ.
13: Γιατί εσύ Δημήτρη, γιατί όχι, δεν θέλω να απογοητεύεσαι.
15: Δεν απογοητεύομαι.
13: Δεν έπεσε στα σωστά άτομα, εγώ πιστεύω.
14: Να τη Μαρία.
13: Δηλαδή.
14: Μαρία, η Μαρία είναι σαν να μιλά στο chat GTP. Είναι πάντα συγκαταβατικό.
15: Πάντα από το σχολείο, εγώ μικρό, τα έδινα όλα και δεν έπαιρνα τίποτα.
14: Ναι.
13: Α, είναι όταν προσφέρει πάρα
15: ένα
13: πολλά.
15: Πολύ καλό παιδί.
14: Να σου πω κάτι.
13: Τα έδινε όλα από την αρχή.
15: Ήμουν πολύ καλό παιδί.
14: Γιατί ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί ισχύει αυτό που λες. Γιατί φέρεσαι στους άλλους σαν σαν να είναι δικό σου άνθρωπο. Γιατί έτσι έχει μάθει, επειδή η μόνη σχέση πραγματική που έχει ήταν με τη μάνα σου. Και νομίζει ότι παντού θα βρει τη μάνα σου. Η μάνα σου, φίλε, δεν υπάρχει πουθενά, είναι μόνο εκεί.
13: Α, που του τα προσφέρει όλα.
14: Ακριβώς. Οπότε... Και νομίζει ότι θα τα δώσω όλα στον άλλον. Θα μου τα δώσει κι άλλο. Αυτό. Και όταν λέω, όταν
15: καλά, λέω... δεν τα δίνω για να τα πάρω πίσω. Το κάνω επειδή.

0: δεν θέλει.
1: Αυτό είναι, ναι. Ναι.
0: Με την ψυχολόγηση
2: για μένα, για μένα Μίτσο, ή θα σκοτώσεις σε εισαγωγικά.
0: Θα σκοτώσεις.
2: Ποιο? Σε εισαγωγικά λέω. Ναι. Τη μάνα σου μέσα σου.
3: Θα σκοτώσεις τη μάνα μου.
2: Ενώ σε εισαγωγικά. Ή θα μείνεις με τη μάνα σου και θα.
0: Η ψυχολόγος σου έχει δώσει αυτή την. Αυτό τώρα είναι πολύ.
3: Δεν μου
0: είπε
3: να σκοτώσω τη μάνα μου. Όχι,
0: ψυχολόγος. Μεταφορικά, ρε παιδί μου.
2: Και να σου πω κάτι, διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν δίνω για να πάρω. Και αυτό ψέμα είναι. Πάντα δίνουμε μόνο για να πάρουμε, να ξέρεις. Άστο. Μόνο στα παιδιά μας δίνουμε και παίρνουμε στο τέλος τα. Εντάξει.
0: Κάνε. Για πες, τι ήταν αυτό το πολύ ιδιαίτερο.
3: Δεν έχουμε
0: πει
3: κανάλι τώρα σε μένα, αφού έχουμε θέμα.
0: Είναι πάνω στο θέμα.
2: Ναι, ρε Βαγγέλη, το μπερδεύω. Το λέω GPT, GTP, πώς για άλλο λέγεται. Τα μπερδεύω, ναι.
3: GPT είναι άλλο.
0: Καλά, αφήστε τώρα να το λέω πώς θα είναι τώρα, πώς του βγαίνει. Λοιπόν.
2: Άσε τώρα, συνέχισε τώρα. Άστο Μίτσο και τη μαμά του.
0: Μα πάνω σε αυτό. Δεν λέω για τη μαμά του τώρα. Λέω κάτι πολύ ρομαντικό, διαφορετικό. Γιατί έχω να μιλήσω για διαφορετικά πράγματα ρομαντικά. Που μπορείτε να κάνετε προτάσεις. Ναι. Εσύ, Λευτέρη Λεωνίδα, είσαστε γενικά ρομαντικοί.
2: Ο Λευτέρης, ας πούμε, είναι ρομαντικός, αλλά ο Λευτέρης είναι πονηρορομαντικός. Δηλαδή, ο Λευτέρης είναι και έξυπνος, είναι και πονηρός. Mm. Θα πουλήσει παπά, ο Δημήτρης θα δώσει ψυχή του Δημήτρη. Καταλάβει τι γίνεται.
0: Ο
2: Λεωνίδας είναι το άλλο. Ο Λεωνίδας είναι και τα δύο. Δηλαδή
0: θα πάρει την ψυχή.
2: Όχι. Ο Λεωνίδας είναι, ρε παιδί μου, να σου πω, είναι από του ανθρώπου του οποίου δεν σέβομαι καθόλου.
0: Όπα.
2: Συναισθηματικά. Συναισθηματικά.
3: Μην παρεδευτούμε.
2: Γιατί ο Λεωνίδας είναι, πιστεύω, δηλαδή θα γνωρίζει κάποια. Ερωτεύεται, τα δίνει όλα. Εκείνη τη στιγμή που τα λέει, τα εννοεί. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, αγάπη μου, τρώω σφαίρα για σένα. Εκείνη τη στιγμή, απλά αυτό όλο το υπερβολικό συμπέρασμα του σβήνει γρήγορα.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, Λεωνίδα. Συγγνώμη, αλλά θα συμφωνήσω.
2: Ναι, σ' αγαπάω, μωρό μου. Ναι, παντρεύω, μέμισα όλα, τα μολάω, τα χάλατα. Ναι, θέλω παιδιά. Ναι, αγάπη μου, ναι, θέλω τα παιδιά σου. Και μετά, Παρασκευή βράδυ. Του.
0: Πόπο. Και εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και άλλη έχει ξεκινήσει προετοιμασίε για γάμου και αυτά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σας δώσω εναλλακτικές ιδέες για ραντεβού, λίγο διαφορετικά, που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Γιατί και εμείς οι γυναίκες λίγο βαριόμαστε με τα κλασικά. Δηλαδή, τα αναμενόμενα, αυτά που περιμένουμε, ένα φαγητό, μία βόλτα χέρι-χέρι και όλα αυτά. Θέλω λίγο κάτι διαφορετικό.
2: Η Μαρία με τρελαίνει, φίλε. Έχεις ανεβάσει τόσο πολύ το τέτοιο. Σου ξαναπεί. Ανεβάζεις τον πύχη και λες, καταρχήν, και εμείς σαν γυναίκες. Μίλα για τον εαυτό σου. Δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες. Δεύτερον, επίσης, Μαρία, σου ξαναλέω, πριν προχωρήσεις και βάλεις και δηλητηριάσεις τα μυαλά νέων κοριτσιών με τις βλακίες που λες. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ, σαν Μαρία Ένεσλι.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, θα ξανακάνω την ερώτηση και θα την κάνω στα ίσια.
0: Πες.
2: Εσύ, σαν Μαρία Ένεσλι, τι βάζεις στο τραπέζι μιας σχέσης?
3: Ορίστε.
0: Τι βάζω. Τι εννοείς τι βάζω στο τραπέζι μιας σχέσης?
2: Ρε πουλάκι μου, είστε εσύ και ο άντρας σου.
0: Ναι.
2: Για μια σχέση, αγάπη, ωραία τα βρήκαμε.
0: Ναι.
2: Για να συντηρηθεί ένα σπίτι, είπαμε είναι μια επιχείρηση.
0: Ναι.
2: Εσύ, σαν Μαρία Ένεσλι, τι βάζεις στο τραπέζι?
0: Θέλω τα ταξίδια μου.
2: Όχι, αυτό είναι τι παίρνεις από το τραπέζι.
0: Ναι.
3: Θέλω τα ταξίδια μου.
2: Ρε παιδί μου.
3: Τα λούσα μου.
2: Ρε παιδί μου. Ναι, ότι σε μια σχέση. Ωραία.
0: Τι βάζω, ρε Σιφάνη? Και οι δύο βάζουνε.
2: Ρε, και οι δύο βάζουνε.
0: Ναι, τι βάζω, δεν είμαι. Πώ το λένε.
2: Δεν ξέρω τι βάζει ο Δημήτρης.
0: Διακοσμητικό στοιχείο.
2: Ρε πουλάκι μου. Ναι, σου λέω κάτι βάζει ο ένα, κάτι βάζει ο άλλο. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι μισά-μισά ή whatever, έτσι. Αν και δεν μπορεί να είναι ποτέ μισά-μισά. Ωραία. Θε να μου πει τι βάζει ο Δημήτρης. Θα ξεκινήσουμε. Ο Δημήτρης τι βάζει στο τραπέζι άντρα. Μπορεί να μου πεις κάνουμε φοβερό σεξ. Το οποίο το. Μπορεί να μου βάλεις είναι πολύ όμορφο. Αν μου μιλάει ωραία, περνάω καλά.
0: Αυτό.
2: Είναι κουβαλητής.
0: Το πιο σημαντικό το πες.
2: Του έχω εμπιστοσύνη. Του έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Μου βγάζει μια ασφάλεια.
0: Αυτό. Σου βγάζει ασφάλεια ο άλλος για μένα. Πολύ σημαντικό.
2: Αυτά είναι πράγματα τα οποία λέμε τα βάζει ο Μίτσος, ο άντρας της Μαρίας Ένεσλι στο τραπέζι.
0: Ναι. Περνάω καλά. Μίτσο.
2: Α, ευχαριστούμε πολύ, ρε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ελευθερία. Πολύ βασικό.
3: Ελευθερία.
2: Α, κατάλαβα.
0: Ναι, πάρα πολύ βασικό. Αλλά αυτό τώρα.
2: Εσύ τι βάζει λοιπόν στο τραπέζι? Ο Μίτσος βάζει όλα αυτά.
0: Ναι, και εγώ αυτά αντίστοιχα.
2: Α, βάζει ακριβώς. Δεν μπορεί να βάζει
3: κάτι διαφορετικό. Θα βάζει,
2: Μαρία.
0: Δεν έχω κάτι να το σκεφτώ τι βάζω.
2: Ναι, γιατί. Μήπως να το σκεφτεί σιγά-σιγά.
0: Εσύ, ρε Φάνη, τι βάζει που το έχει σκεφτεί? Για πες μου. Και μην μου το ισοπεδώσει τώρα με πρακτικά θέματα. Θέλω πιο ρομαντικά.
2: Εγώ, Μαρία, ένα πράγμα έβαλα στη σχέση.
0: Τι έβαλε?
2: Ένα ότι δεν επιδέχομαι. Ξέρει, τώρα μα έχει δώσει και εμένα και την Γεωργία. Είμαστε πολύ. Πολύ καλά, ξέρεις ότι σου κάνει κουμάντο στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα, Γεωργία.
0: Ξεκάθαρα.
2: Θέλω να σου πω ότι κάνουμε με ό,τι θέλει η Γεωργία, αλλά και εγώ μαζί.
0: Ναι.
2: Είναι ότι δεν άφησα ποτέ όμως, ούτε για υπονοούμενο, δεν άφησα δεύτερες σκέψεις για το πόσο την αγαπώ και τη θέλω.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Δηλαδή, τίποτα άλλο δεν έχω.
0: Τίποτα άλλο.
2: Όποτε υπάρχει ούτε και αστείο, γυρνάω, την κοιτάω. Όταν υπάρχει υπονοούμενο, γιατί αυτό, γυρνάω, την κοιτάω. και δεν ξαναμιλάω. Τίποτε. Αυτό, άρνη, μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να βάλω κάτι.
0: Μπράβο σου. Ασφάλεια δηλαδή.
2: Δεν ξέρω πώς το παίρνει.
0: Νιώθει ασφάλεια.
2: Δεν ξέρω πώς το παίρνει. Μην πάω σπίτι και γυρίζει.
3: Είναι γνώσο
0: άνθρωπο. Δεν πάει καλά. Εντάξει. Του γυρίζει.
3: 0% ρε. Μόνο δεν ξέρω πώς το παίρνει.
0: Μόνο του φρικάρει, μόνο τα παίρνει, του γυρίζει, του ξαναγυρίζει. Δηλαδή δεν είναι. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να μιλάς σοβαρά.
3: Όπω Χριστέ μου.
0: Δηλαδή εντάξει.
2: Λοιπόν, συνέχισε Μαρία.
0: Συνέχισε Μαρία, μόνο τα παίρνει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε τώρα ιδιαίτερα πράγματα διαφορετικά από τα συνηθισμένα ραντεβού.
2: Θα πάω στο σπίτι, θα φάω χαστούκια.
0: Έμα, θα σου χρειάζονται κιόλα. Πικνίκ με twist. Πικνίκ με twist.
3: Τι λες, μωρέ Μαρία.
0: Βεβαίως. Γιατί. Γιατί με το που ακούτε τη λέξη πικνίκ. Ναι. Είναι διαφορετικό.
3: Το twist. Πικνίκ, το twist εμένα μου.
0: Ναι, είναι λοιπόν.
2: Πώς πήγαμε από εκεί, από πικνίκ και ελαστικά Δημητρακόπουλο δύο ώρες. Καλά, εντάξει.
0: Καλάθι, τι ναι. Θέλετε, ιταλικό, γαλλικό, plant-based, ό,τι θέλετε. Θα πάρετε το καλαθάκι σας, ένα παιχνίδι, μια κάρτα με ρωτήσεις.
2: Και θα
0: κάτι,
2: πάμε παίξουμε με τα Lego.
0: Και τα πάτε. Ξέρεις πόσο ωραία στο Φιλοπάπου, στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Καθόλου μίζερο δεν ακούγεται όλο αυτό.
0: Ρε εσύ, στο εξωτερικό του έχεις δει πράγματα.
2: Στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω στο Γρασίδι. Γι' αυτό λέω μπερδευόμαστε, εδώ στην Ελλάδα μπερδευόμαστε. Ναι. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάρκα πολύ ωραία να πάμε να βάλει τον κόλο σου στο Γρασίδι το φρέσκο, γιατί βρέχει όλη μέρα. Υπάρχουν πολύ ωραία πάρκα να πάμε να κάνει παιχνίδι αυτό. Τώρα αυτό που εδώ πέρα στην Ελλάδα ξαφνικά την έχουμε δει Λονδίνο και πάμε και αράζουμε έξω το Μέγαρο Μουσικής σαν χίμστερ και παίζουμε κιθάρες. Αυτό είναι ηλιθιότητα. Okay. Πάτε και βρίσκετε κάτι παρκάκια τα οποία είναι μόνο ούτε οι γάτες δεν μπορούν να χέσουν και τους βλέπεις κάθονται κάτω. Λέει τι κάνετε, προλαμβάνουν τον ήλιο. Μαρέκα, είσαι στη μέση της, πώς το λένε, της Φωκιώνας Νέγρη. Δεν είναι πικνίκ αυτό. Αυτό είναι, μαρέκα, αυτό είναι, περίμενα να πετάξει κάποιος ένα δίευρο. Δηλαδή αυτό είναι τρέλα. Έχουμε μηδέν χώρους πρασίνου. Και σε κάθε φάση βρέχει μια μέρα, βγαίνουν δύο τούφες σαν το μαλλί του Δημήτρη Γρασίδη και βλέπεις κάθονται και λέει αράζει εδώ πέρα να μ' αγάπα. Ρε, μάγα, αυτό δεν είναι πικνίκ, αυτό είναι χαζομάρα. Να πω, νομίζουν ότι βρίσκονται στον Bristol, λένε όλοι και καλά. Α, είμαστε έξω από το New York Shire και κάνουμε και παίζουμε βόλεϊ. Μαλάκα, δεν μπορώ να το πάρω. Και του βλέπω στο Μέγαρο Μουσικής. Λιάζονται σαν γάτες απ' έξω, ρε, και του κορτάρω μέσα στη μέση στην Κηφισία. Στο έχει δει αυτό.
0: Ναι.
2: Κάνουν πικνίκ μέσα στη μέση και λέει: α, έχει ωραία πλαγιά εκεί πέρα. Έχει το λίγο δρόμο πηγαίνετε σε κανένα γκαράζ μέσα, ψοφίστε!
0: Ρε, εσύ ηρέμησε. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, εγώ όταν περνάω την Κηφισία, εκεί ναι. Βασιλή Σοφία.
2: Μέσω καψαέρι, εντάξει. Ο άλλο νομίζει, λέει, είμαι στο Westminster τώρα απ' έξω. Παιδιά, αυτό το κάνουν στην Αγγλία που βρέχει όλη μέρα, έχει γκαλαζόν φρέσκο να κάνει εκεί πέρα ένα τέτοιο. Εδώ πέρα του έχει παρατηρήσει, ρε.
0: Ναι.
2: Μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι.
2: Στο. Πού λέγεται το άλλο,
0: έτσι.
2: Εδώ πέρα κάθονται μέσα στη Μαβίλη, ρε. Μέσα στο συντριβάνι, να πούμε και νομίζουν ότι είναι τέτοιο.
0: Α, ναι, κάθονται και εκεί.
2: Έλα,
0: ρε. Εντάξει, είναι ωραίο, ρε, παιδί μου, φαντάζεσαι και
2: χαζομάρα, έχει πάει χαζομάρα γόνατο, όπως και με τα ποδήλατα. Όλοι συμπεριφέρονται λες και έχουμε ποδηλατόδρομους. Μπερδεύεστε, είμαστε άλλη χώρα. Δεν κάνουμε ούτε για ποδηλατό, βασικά δεν κάνουμε για τίποτα. Ούτε για πικνίκ, δεν είμαστε δικές πόλεις εμείς.
0: Ναι, καλά έχουμε ποδηλατόδρομους, απλά δεν τους χρησιμοποιούν.
2: Πού έχουμε, στην Κηφισιά έχει έναν που σταματάει σε κάθε στενό. Δεν το ξαναδεί αυτό. Ποδηλατόδρομος. Δηλαδή, τι νόημα έχει ποδηλατόδρομος, ο οποίος σταματάει σε κάθε στενό.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι ελπίζουν και προσπαθούν να μεταφερθούν λίγο διαφορετικά, κάπου αλλού νοητικά. Και εγώ σου λέω, περνάω τη Βασιλή Σοφία και την Κηφισία και νιώθω, φαντάζομαι ότι είμαι στην Ελλάδα.
2: Ρε, βλέπω ανθρώπους κανονικούς τώρα, οι οποίοι κάνουν πικνικ. Στο άγαλμα του δρομέα, ρε, που είναι έτσι. Και βλέπεις από κάτω είναι στρωμένοι σαν τα πριμίγκια, πιτσιρικάδες και πιτσιρικάδες. Και τι κάνουν, πικνίκ. Και πόσο σου έχει πατήσει κανένα μάξι, μαλάκα. Δηλαδή, αυτοί όμως, αυτοί τι γίνεται, βλέπουν YouTube και βλέπουν φωτογραφίες από κάτι ξαδέρφια μου, είχαν σπουδάσει στην Αγγλία το 1990 σε κάτι πάρκα μέσα που κυνηγόντουσαν με κάτι ελάφια. Δεν είμαστε Λονδίνο.
0: Εντάξει, μπορούμε να γίνουμε σιγά σιγά.
2: Τι λέω, Μαρικά, εδώ πέρα, αν πάει να κάνει πικνίκ στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω, από το κάτω από τα σκυλιά, από εκεί έχει βγει το γρασίδι, όχι από τις φλόγες. Είσαι με τα καλά σου.
0: Και είναι ωραία, εγώ που τους έβλεπα, τους ζήλευα, λέω, κοίτα να δεις τι ώρα που κάθονται, ναι.
3: Και συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Εκεί στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω. Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, δηλαδή αυτό δεν είναι πικνίκ, σε περνάνε για τρελό. Το λέω στα νέα παιδιά, τους λέω, τους βλέπω στρωμένους. Και εκεί στο δρομέα, στο
0: ναι,
2: απέναντι
0: στο
2: το Χίλτον.
0: Δεν κάθονται κάτω στο.
2: Κάθονται στον καζόν, ρε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Να ξέρει, σκέψου, οι βλακίε είναι τόσο μεγάλοι. Δεν πάνε καν στα πάρκα που έχουν. Κάθονται μέσα στο δρόμο για να βλέπουν και κίνηση. Δεν βλέπουν. Παίζουν το παιχνίδι αυτό με τα αμάξια, μάλλον. Που λέει, α, θα περάσει η Σιτροέν τώρα. Τα επόμενα που θα περάσει θα είναι μαύρο. Έχει το διάλογο τραβάτε σε κάνα πάρκο μέσα.
0: Έχει ωραίο και στην πνίκα πάνω Φιλοπάπου να πάτε.
2: Δεν πάνε εκεί. Θέλουν να σου λέω Μέγαρο Μουσική.
0: Κοιτάξτε, θα του αρέσει τώρα εκεί. Όπω τη βρίσκω.
2: Τράβα στο τατόιρα δε φεμπή στα βασιλικά ανάκτορα μέσα τώρα. Θα μου πει είστε κέντρο.
0: Εντάξει, στο κτήμα συγκρού. Πολύ ωραία, παιδιά, να σου δώσουμε άλλε ιδέε.
3: Το κτήμα συγκρού ποιο είναι.
2: Έλα Μαρία.
0: Φανταστικό.
2: Πάμε σε. Ποιο είναι το κτήμα συγκρού?
0: Παιδιά, δεν ξέρετε το κτήμα συγκρού?
3: Όχι, Μαρία, δεν το ξέρα.
0: Προσέχει, φυσιά.
2: Ρε, το πιστεύει. Το πιστεύει. Δεν θα πάνε στον Ιάρχο. Πάνε και. Παιδιά, δείτε. Υπάρχουν 5-10 πάρκα στην πόλη. Υπάρχουν. Δεν πάνε. Πάνε και κάθονται κάτω από το δρομέα. Δεν θυμάμαι άλλα σποτ. Καλά, το μέγαρο μουσικής στα αριστερά είναι στρωμένο. Και δεν μιλάμε για τουρίστες. Μιλάμε και τώρα για παιδιά, πιτσιρίκια, τέτοιο. Σου λέω αυτά τα δύο σποτ που έχω μπανίσει, που με το που βγάζει ήλιο, πάνε και μπαίνουν εκεί μέσα. Δηλαδή, καλά, πάτε, πηγαίνετε στο πάρκο Τρίτσι. Άιστο, στο άλλο του να μείνει. Άιστο, διάλογο πρέπει να μείνει στο δρόμο, στα ποδιά μας.
0: Εντάξει, του αρέσει τώρα, επειδή δεν μπορεί να του βλέπει εσύ.
2: Είναι ψωνάρες, δεν πάνε γιατί νομίζουν ότι είμαστε Λονδίνο. Νομίζουν ότι είμαστε τέτοιο, έχουν μπερδευτεί.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να νομίζει, ρε Σιφάνη. Να θες να
3: πολύ ωραίο το κτήμα συγκρού.
0: Δεν το έχει δει, παιδί μου.
3: Τι εκκλησία μασονιστική, φυσικά.
2: Μασονιστική δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν είναι η εκκλησία. Έχει πάρα πολλές εισόδους.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μπαίνεις από διαφορετικές πλευρές και συναντάς ό,τι σου αρέσει. Δηλαδή πιο γκαζόν, πιο άγριο δάσος μέσα. Είναι φανταστικό.
2: Ναι.
0: Πάνε και τα σκυλιά βόλτα εκεί πέρα. Είναι τέλειο.
3: Πάρα πολύ ωραία, δεν το ήξερα.
2: Ρε, ναι. Μαρία, στο σκοπευτήριο στην Κεσαριανή. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Στα λοιπάσματα κάτω στον Πειραιά. Το καταλαβαίνω.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
2: Έχει άμπλα. Εγώ σας λέω, παιδιά, για μέσα στο κέντρο της Αθήνας, κάποια σποτ που βγαίνει λίγο γκαζόν και πάτε και κολοτρίβονται εκεί πέρα. Με 10 μέτρα πράσινο. Δηλαδή αυτά που λέτε τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εσύ εκνευρίζεσαι πάρα πολύ να το κάνουν οι άλλοι. Άσε να το κάνουν, ρε Σιφάνη, αφού τους αρέσει.
2: Και εμένα αφήστε να εκνευρίζομαι.
0: Πόπο, γίνεσαι λοιπόν, και εσύ χάλια.
2: Θες να πεις κάτι άλλο γιατί το έχεις τέτοιο.
0: Έχω κι άλλα, αλλά δεν θες, δεν λέω ναι. Τώρα. Γιατί το έχει εκνευριστεί κιόλας με τον καζό.
2: Έχουμε και την κλίση.
0: Έχει ταραχτεί πάρα πολύ.
1: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη Spota Wheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
12: Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε, Λευτέρη μου.
11: Ναυομαχίες.
12: Ποιον έχουμε, Μαριό?
13: Άννα.
12: Άννα.
14: Καλημέρα.
12: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Άννα μου. Ένα, δύο ή τρία?
14: Θα πω το τρία.
12: Το τρία, η φιλενάδα η Άννα. Άννα, θα παίξεις μαζί μου!
14: Ωραία!
12: Περίμενε στη γραμμή σου, παιδί μου. Μίτσο.
15: Έχουμε τη Δέσποινα.
12: Δέσπο!
14: Γεια
12: σας, γεια σου, Δέσποινα μου. Λίγο δεν σε ακούμε καλά. Δέσποινα, είσαι από ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεσαι καλά.
14: Όχι, όχι, μ' ακούτε.
12: Ναι, τώρα καλύτερα. Δέσποινα μου, δύο ή ένα?
14: Δύο.
12: Το δύο.
14: Το κουκουλίνι θέλω.
12: Και θα παίξεις με τη Μαρία.
15: Δέσποινα,
12: επειδή έχουμε και μια κλήρωση για έναν αγώνα, θες, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις, να σου δώσω μια, πώς το λένε...
14: Για το αν θα κερδίσω θα το δούμε στο τέλος. Πάμε να παίξουμε και βλέπουμε.
16: Δέσποινα, σε ευχαριστώ, γιατί πέφτει το ηθικό μου με αυτό που κάνει. Σε ευχαριστώ. Να, τώρα χώθηκα και θέλω να τη βγάλω στο πρόσωπο τη Δέσποινα.
15: Ενώ πριν.
12: Λοιπόν,
16: πριν
12: κορίτσια, 30 δεύτερα, ταμπού έχουμε.
14: Καλή επιτυχία, Φάνη μου.
12: Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα μου.
16: Αχ,
15: fair play, ε.
12: Τώρα μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο, δεν πιάνει. 30 δεύτερα, παίζουμε ταμπού. Όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις πρέπει να βρείτε, κορίτσια. Εμείς κλασικά έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο μόριζο ή παράγωγο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Δέσποινα και.
16: Άννα.
12: Άννα, το ξέρετε το παιχνίδι?
14: Ναι.
12: Τέλεια. Ξεκινάει πρώτο. Ναι, βέβαια. Η Μαρία με τη Δέσποινα.
16: Καλά, χαλάρωσε, ναι, βέβαια.
12: Εγώ δεν τα έχω βάλει μαζί σου. Με τη Δέσποινα τα έχω βάλει γι' αυτό. Για να σε δούμε, Δέσποινα. Στα λόγια είσαι πάρα πολύ καλή. Για να δούμε τις πράξεις. Λοιπόν, για άλλα μισό.
15: Λοιπόν, για να δούμε το μαράκι μας.
16: Με τι παίζω, με τα κίτρινα?
12: Ναι, λες και
15: λοιπόν, κορίτσια. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
16: Λοιπόν, Δέσποινα, πήρε το τάδε για την ταινία που έκανε. Αλλιώς, πως... Ναι. Λοιπόν, τον χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι γιατί δεν αντέχεται αυτή η
14: δυσκολία.
16: Μένα σου. Όχι, μένα σου όταν έχεις γαλανά.
14: Μάτια.
16: Ναι, αλλιώς πως λέγεται.
14: Μένα σου γλέμμα.
16: Ναι.
14: Ιταγμά.
16: Λοιπόν, είναι το φράουλα. Πόσα βρήκα? Τρία.
14: Τρία.
16: Δεν προλάβαμε στο χρόνο. Ήσουν πάρα πολύ καλή, Δέσποινα.
12: Άννα.
15: Α, Δέσποινα. Εξαιρετική.
12: Άννα, πάμε λίγο γιατί.
15: Μαρία. Μπορώ. Πάλι καλά που έπαιξε με ξουράφι.
16: Γιατί ρε, εσύ, τα πήγα πολύ καλά.
15: Τέλος πάντων.
16: Όχι, ήμουν πολύ καλή.
14: Έλα, Φάνη.
12: Πάμε, γιατί τώρα δεν μ' αρέσει τώρα αυτό που γίνεται. Τρία.
15: Έχουμε Άννα, το... μήπως θέλεις ένα ρολόι από season time.
16: Αχ, τέλειο αυτό που έκανες τώρα, Δημήτρη.
12: Θέλεις όντως ρολόι από season time.
14: Όχι, πάνω μου, δεν πειράζει.
12: Αν θες, αν θες, αν θες, δεν έχω πρόβλημα.
16: Άννα.
14: Όχι.
16: Όχι, θα πεις.
12: Άννα, μπράβο, πάμε να παίξουμε. Ανακάτεψε, Δημήτρη. Για να δούμε. Άννα, τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, πες. Τι! Ρε εσύ, όταν κάνει πάρα πολύ βράζει ο τόπος, το αλλάζουμε, αλλάζουμε τι, λέμε, ας γύρνα το αυτό στο 4, τον...
14: Θερμοκρασία.
12: Θερμοστάτης. Μπράβο, μπράβο. Πες πάσο.
14: Πάσο.
12: Το λέγαμε παλιά, disc, αλλιώς ο DJ, disc.
14: Okay.
12: Μπράβο, μπράβο. Είναι, υπάρχει τέτοιο Αττικής και λέμε μένω στο τέτοιο Αττικής, στο...
14: Νομός.
12: Στο, όχι ρε, είναι περιοχή... Πανόραμα. Ρε παιδιά, μισό λεπτό.
16: Δέσποινα, κέρδισες!
12: Ακούσατε.
16: Δέσποινα, κέρδισες!
12: Ακούσατε να δείτε με τον Δημήτρη. Είχα...
15: Φαντασί μου πες να ανακατεύσετε.
12: Είχα τη λέξη κομπούχα, τη λες και η Τζόκεϊ, θερμοστάτη που το βρήκε η Άννα και πανόραμα. Και βρήκαμε και δύο, εντάξει.
15: Δεσποινά, θέλεις να πεις κάτι στο Φανί.
16: Μπορείς να πεις ό,τι θες.
12: Έχουμε κλήρωση, έχουμε κλήρωση. Δρόμο, βρε, μωρικάμπι, από εδώ θα μιλήσει κιόλας.
16: Άστε να σου μιλήσει.
12: Άστε να σου
16: μιλήσει, Δέσποινα.
12: Δρόμο.
16: Άστε, είναι δημοκρατία. Μίλα, Δέσποινα, πες τα όλα. Δώσ' το όλο.
15: Την έκλεισε, Μαρία.
12: Ντροπή, ντροπή που
16: δεν είναι.
12: Πάμε γιατί έχουμε να δώσουμε άλλο.
16: Έχω γίνει πολύ καλή.
12: Και εγώ πολύ κακό. Πάμε, έχουμε να δώσουμε δώρα να μιλήσει τώρα. Το Δέσποινα, ήθελα να μιλήσει. Μα γιατί κολοφαρδία είναι αυτή.
16: Ναι, ρε, ρε, κολοφαρδία. Ναι. Έλα.
12: Η άλλη με τη λέξη παγωτό, ρε, φίλε. Και εγώ θερμοστάτη και κομπούχα.
16: Σιγά, ρε, Σιφάνη, και άλλες φορές έχω εγώ πολύ δύσκολες και εσύ εύκολες.
12: Λοιπόν, πάμε.
16: Να μάθεις να είσαι δίκαιος.
15: Ο Φάνης.
12: Κομπούχα, ρε, φίλε. Κομπούχα, disc jockey και.
15: Πολύ καλή, Άννα, η παίκτρια.
12: Ναι, φοβερή, πάρα φοβερή, πολύ, φοβερή,
16: ναι, πολύ καλή. Παρόλο που δεν είσαι καλός εσύ.
12: Παγωτό.
15: Λοιπόν.
12: Και εγώ βρήκαμε λέξη θερμοστάτη. Μπράβο, μπράβο στην Άννα που. Μπράβο,
15: πολύ καλή Άννα.
12: Πολύ καλή Άννα. Κρίμα, κρίμα που δεν πήρε το δώρο.
13: Και την έριξε
15: χωρίς πάσο. Όχι, είπε πάσο στην κομπούχα.
16: Είπε πάσο.
15: Κατευθείαν εσύ, κατευθείαν.
16: Εσύ να τον δικαιολογήσει. Εσύ να τον δικαιολογήσει, Λεωνίδα, αμέσω.
12: Όχι, με κράζει ο Λεωνίδα τώρα.
16: Τον έκραζε, εντάξει, τότε κράξαν κι άλλο.
15: Έχουμε νικητή. Παίρνω τον Στυλιανό.
12: Στυλιανό. Πάρε το Στυλιανό, τι γίνεται. Παδιά, πάμε για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Να πάτε να δείτε διπλή πρόσκληση. Πάμε.
13: Για μένα νικητή,
16: εσύ πάντω. Εσύ, Λευτέρη, τι θα έλεγε. Εσύ τι θα έλεγε.
15: Πάρε καμιά διούλα.
12: Αν δεν το σηκώσει.
15: Παρέλα.
16: Μα τον ρώταγα πόση ώρα έχει μείνει και δεν έλεγε.
12: Γεια σα.
15: Στυλιανό.
16: Α, είναι η αναμονή του.
12: Για κασάνο. Ωραίο κομματάκι. Ωραίο κομματάκι.
17: Παρακαλώ.
12: Στυλιανέ.
17: Ναι.
12: Έλα, γόρι, τι κομματάκι έχει βάλει τώρα στην αναμονή. Πώ μα έφτιαξε έτσι να πούμε. Στυλιανέ, Κουνάβια, Λαμπρόπουλος, ξύπνα.
17: Καλημέρα.
12: Τι καλημέρα, βρε Σακλαμάρα, καλημέρα. Έχεις στείλει για κάποιο διαγωνισμό?
17: Δεν έχω στείλει.
12: Τι έχει, τι ομάδα είσαι?
17: Μαθηναϊκός είμαι, πες μου το κέρδισε, παιχαρά μου.
12: Το κέρδισες, βρε κολόφαρδο πλάσμα.
17: Αλλά είδες όμως και ωραίο κομμάτι.
12: Ωραίο κομμάτι. Θα πάρεις την κοπέλα σου, ένα φίλο σου και θα πάτε να δείτε διπλή πρόσκληση για το Μαθηναϊκό.
17: Έχω να πω αυτή τη φορά που είσαι καλά, γιατί έχουν ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
12: Βρε, άστο για το ποιο θα έχει όρεξη για κουβέντα. Δρόμο. Απάντησε το μάτς. Λοιπόν, και με την νίκη και στου Παοξίδε και στου Παθηναϊκού, α το πάρει ο καλύτερο. Εμεί παίρνουμε τα χρήματα.
18: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
11: Παιδί μου, σε βοηθάει πάρα πολύ. Άμα δεν μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί, θα το κάνεις αυτό το πράγμα 10 δευτερόλεπτα.
12: Ρε παιδιά,
11: δοκιμάστε.
12: Διακόπτω λίγο το πρόγραμμα. Λοιπόν, παιδιά.
11: Τι διακόπτω το πρόγραμμα.
12: Κάποιοι άντρες, κορίτσια και αγόρια που έχετε φωτογραφία, προφίλ στο Viber από το γάμο σας. Πραγματικά εξαφανιστείτε από την εκπομπή μας και από τη ζωή μας. Και μην ξαναβάλετε. Δηλαδή, όποιος έχει φωτογραφία από το γάμο του, δεν με νοιάζει τα κοινά προφίλ. Όποιος έχει φωτογραφία από το γάμο του, πραγματικά να μην ξανακούσει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Να σβήσει από την. Και το όνομα Φάνης, να το σβήσει από το μυαλό του. Δεν μπορώ. Συνέχισε.
11: Γιατί το λες αυτό?
12: Μπορώ να το. Έχω το δικαίωμα αυτό
11: μόνο. Παιδί μου, έχεις απλά να μην ρωτήσουμε γιατί.
12: Στη χούντα της Ένεσλι μπορώ να.
11: Ποια χούντα, μωρέ, εγώ επειδή ρωτάω πράγματα.
12: Δεν θέλω να βλέπω αυτό. Όποια βλέπουμε εδώ, κοιτά. Δεν τρέπεστε, ρε. Συνέχισε.
11: Στη χούντα της Ένεσλι λέει και αυτός είναι μέσα στη χούντα.
13: Μην ασχολείσαι.
12: Αν Ευδοκία μου, ο πιο. Αν Ευδοκία μου.
11: Θα τσακωθεί τώρα.
12: Η πιο όμορφη στιγμή στη ζωή σου είναι ο γάμος σου. Τότε δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή σου. Δεν έχει ζωή. Μα τώρα τι είναι, λέει, είναι η πιο όμορφη στιγμή τη ζωή. Είναι δυνατόν.
11: Εντάξει, για αυτήν αυτό είναι ρε Σιφάνη.
12: Ναι, η βάφτιση εντάξει έχει. Okay. Και αυτό με εντάξει. Η βάφτιση, ναι, ναι.
11: Τώρα θα πηγαίνω να βάζει το δικό σου γούστο. Για αυτήν ήταν ο γάμος της πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Πω, η γκρίνια σου, Παναγία μου.
12: Ναι.
11: Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Πάω στο άλλο άκρο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Τι θα κάνετε, παιδιά? Θα ανοιγοκλίνετε τα μάτια σας.

0: Δεν τα κάνουμε έτσι αυτά που σας λέω. Σου λέει, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Όχι τώρα που κάθεσαι και κάνεις εκπομπή. Δεν γίνεται να πιάσει. Λοιπόν, λειτουργεί εκεί πέρα ένα συστηματάκι που κάνει αυτό το alertness που έχουμε, το που είσαι alert, mm-hmm. να ηρεμεί και μετά θα σε πάρει ο ύπνος.
1: Χωρίς πλάκα, να πω κάτι.
0: Να, έλα, πες.
1: Σύντομα θα αναφερθώ άλλη μια φορά.
2: Δεν έχει ακούσει τίποτα.
1: Άλλη μια φορά, γιατί μου
0: το ξέρω.
1: Λοιπόν, γιατί πολύ ρωτάτε. Mm. Ξέρεις, Μαρία, ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή σε ένα γάμο? Γιατί λέμε για γάμους.
0: Ποια είναι,
1: η πιο όμορφη στιγμή. Όταν λέω γάμο, εννοώ το μυστήριο του γάμου.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: το γάμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πιο όμορφη στιγμή, το θυμάμαι σαν χτες και το συζητάγαμε με τη γυναίκα μου, και όντως είναι η πιο όμορφη στιγμή. Η πιο όμορφη στιγμή είναι την επόμενη μέρα ή την ίδια αν έχετε ξενυχτήσει, την ώρα που έχετε γυρίσει σπίτι και μετράτε τα φακελάκια. Ήταν η πιο ωραία στιγμή. Βγαίναν φακελάκια, γιατί εγώ κάναμε και πασοκικό γάμο. Δεν είχαμε βάλε μου άιμπαν και αυτά. Όχι τίποτα άλλο, γιατί πώ το λένε, φορολογούνται
0: και αυτά.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι, είχα δώσει στη μάνα μου να κρατάει μια σακούλα με τα φακελάκια. Εντάξει, δεν είχαμε και πολλά άτομα καλεσμένο. Αλλά θυμάμαι το συνέστημα που τα μετράγαμε να δούμε αν έχουμε βγει σαν βάρκα σαν νερά.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση, ενώ τα έχουμε μετρήσει και λέω είμαστε OK, ξεπερνάμε ότι δηλαδή λέμε είμαστε OK.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Σε κάποια φάση κάνω μία crack στη μέσα τσέπη από ένα φοβερό blazer σακάκι που είχα.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Και έχουν μείνει κάνα εφταριά φακελάκια στην τσέπη στην εσωτερική μέσα.
0: Πω, πω, η
1: και γυρνάω και την κοιτάω και τις κάνω αγάπη μου, τα βγάζω, δίνουμε ένα φιλί μου. Άλλα 7!
0: Αχού!
2: Πώς ένιωσε.
1: Ναι, η καλύτερη στιγμή.
0: Η καλύτερη στιγμή είναι αυτή, Μέσα στο ρομαντισμό είσαι
1: πολύ. Ναι, ούτε όταν χορέψαμε το κομμάτι μας, ούτε τίποτα.
0: Ποιο ήταν το κομμάτι σας, παρεμπιπτόντως?
1: Το κομμάτι μας είναι πολύ αγαπημένο. Το έχω ξαναβάλει και εδώ πέρα. Είναι. Όχι, είναι Ιταλός, ρε φίλε.
0: Πώς λέγονται αυτά.
1: Όχι, Έρος Δαμαζότη.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Είναι από ελληνική ταινία. Σπινέλι. Τόνι Σπινέλι. Τόνι Σπινέλι, γράψε. Τόνι Σπινέλι. Βέβαια, δεν ξεχνιέται τέτοιο. Κουάντο. Τόνι Σπινέλι. Κουάντο Αριβερά. Κουάντο Αριβερά. Είδες, το θυμήθηκα.
2: Πάντα.
1: Ναι, δεν έχει ακούσει Τόνι Σπινέλι. Το πρώτο από την ταινία.
0: Για να το ακούσουμε λίγο.
1: Αυτό.
0: Ιταλίδα.
2: Σπούδασε χρόνια στην Πολωνία.
0: Α, το ξέρω αυτό, ναι.
2: Σε κάνω εικόνα που το πλήσεις.
1: Να το αφιερώσω και στη γυναίκα που με ακούει.
0: Να το αφιερώσω.
2: Καλημέρα, Γεωργία.
0: Καλημέρα στη Γεωργία.
2: Μαζόνιο, σινιόρα. Questa giorno in cui
1: finalmente avrò realizzato i sogni miei. Είναι από την ταινία.
0: Δεν σου έρχονται τώρα εικόνες.
1: Με τα λεφτά, ναι.
0: Αμάρε Φάνη, αμάρε Φάνη. Το ισοπεδώνεις με τα λεφτά.
1: Έχει ωραίο ρεφρέν, δηλαδή μετά το τέτοιο. Είναι από την ταινία, μπράβο παιδιά, μοντέρνα στα χτωπούτα. Το Τόνι Σπινέλι.
0: Κάτσε να ακούσουμε.
1: Αγάπη μου, άλλα 300 ευρώ. Λέει η ευδοκία. Είναι ωραίο τώρα. Εγώ το καμπλαντίζω τώρα, αλλά είναι.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι εσύ δεν το ξέρεις αυτό. Στο είπε η Γεωργία και το μάθες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δεν τον έχω δηλαδή να το ξέρει αυτό.
2: Μη σου πω αυτή
1: τη διάλεξη. Εγώ τώρα μαράκι, τώρα τράμε.
0: Για πες, τι χρώμα.
1: Κουστούμι, γυλαίκο, τώρα αραμένος. Τώρα...
2: Μαύρο.
1: Όχι μαύρο.
0: Τι ήταν, τι χρώματα, μπλε, blue black.
1: Ήταν ένα πολύ, τώρα άλλαζε χρώματα. Ήμουν σαν.
0: Τι άλλαζε χρώματα, κανένα.
1: Σαν χρυσόμυγα ήμουν. Σαν χρυσόμυγα ήμουν.
0: Δηλαδή, εσύ έκλεβες την παράσταση γιατί να την κλέψει νύφη.
1: Μάλλον. Ήταν.
0: Τι σαν χρυσόμυγα, θέλω να δω φωτογραφίες από αυτό να ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε, είχα κάνει κλειστό γάμο. Τώρα 400 άτομα είχαμε.
0: Α, κλειστό.
1: Πώς το λένε.
0: Φαντάζομαι να ήταν ανοιχτό.
1: Αλλά τώρα σου και με πέτο. Το πέτο για αριστερό τώρα αυτό. Το πέτο μιλάμε τώρα.
0: Το ζούσες για το στυλ εσύ τώρα.
1: Contouring τώρα κάτω. Πώς το λένε, Allen Edmonds. Πώς το λένε, παπούτσι. Είχα δώσει τόσα λεφτά για παπούτσι και μου ήταν ένα νούμερο μικρότερο.
2: Να σου πει, διέκοψε τώρα.
1: Ναι.
2: Το πιρέλι.
1: Ναι. Πινέλι πρέπει να κάνει.
0: Να σου πω κάτι. Το έκανε επειδή σε έχω πιο παραδοσιακό. Το κάνατε παραδοσιακά τύπου στρώνουν κρεβάτι και τέτοια.
1: Σιγά, μη στρώναμε και κρεβάτι.
2: Δεν είχατε.
0: Είναι πολλοί που το κρατάνε μέχρι. Τώρα.
1: Όχι, πορτοσιακά, πασουκικά. Ερχόταν ο άλλος με τον πιλετάκι του.
2: Εμένα δεν με κάλεσε, γιατί μου είπε ότι ήταν και καλά κλειστό.
0: Δεν σε κάλεσε. 300 άτομα κλειστό είναι και δεν κάλεσε το Δημήτρη.
1: Μόνο συγγενείς είχαμε. Δεν ήθελα να βγει παρά έξω. Εγώ γενικά δεν θέλω να έχω κλειστεί τέτοιο.
0: Ναι, γιατί με το Δημήτρη θα βγει παρά έξω.
2: Σιγά, τη μεγάκι.
1: Δεν καλέσαμε αυτό. Δεν βγάζουμε φωτογραφίες και τέτοια παιδιά. Αλλά ήμουν τώρα.

0: μιλάμε σαν το Λάνσελοτ. Δηλαδή έσκαγε.
1: Δείξε μια φωτογραφία, σε παρακαλώ.
2: Αποκλείεται να μην
0: έχει μια φωτογραφία. Δεν κουβαλάω μαζί μου φωτογραφίε από το γάμο.
1: Αποκλείεται να μην έχει το κινητό σου, δεν έχω δει ούτε τη Γεωργία με νηφικό δεν έχω δει.
0: Παιδάκι μου, τα παιδιά μου έχω στο πορτοφόλι μου, μέχρι εκεί δεν έχω κάτι άλλο.
2: Από τη Γεωργία θα στείλει, μπράβο.
1: Και με τον νηφικό σου να σε
0: δω. Να έχω στο κινητό μου, καταρχήν δεν υπήρχαν κινητά τότε.
1: Περάκι σαν να σε κάλεσε.
0: Τι, ρε παιδιά, δεν είχα κάνει κλειστό γάμο, δεν ήθελα.
2: Φάνη κλειστό, περίμενε, λε συνέχεια κλειστό. Κλειστό με 300 άτομα δεν λέγεται κλειστό.
0: Είχαμε καλέσει και όμω ήταν μόνο κοντι. Εμεί τα σόγια μα. Τα αδέρφια τη μάνα μου είναι 5, άλλα 5 ο πατέρα μου. Δηλαδή, μόνο τα πρωτοξάδερφα είχαμε. Αυτό και αυτό για τον πατέρα μου. Δηλαδή, είμαστε μεγάλα σόγια. Κλειστό, δεν είχα φέρει. Και είχα φέρει και 5-6. Σκέψου και από του 5 κολλητού που είχα, οι δύο επειδή είχαν πάει για μπάτσελορ εκείνη την ημέρα, ήρθατε πιωμένοι και φύγανε από το γάμο. Φύγανε.
2: Ήρθε ο στο Αίγιο, παντρεύτηκε.
0: Όχι, εδώ. Ήρθε ο φίλο μου ο Μανώλη και ο Κώστα, είχαν πιει τόσο πολύ το προηγούμενο βράδυ και ήρθαν κίτρινοι στο γάμο, ρε. Και φύγανε δικά σα τραπέζι.
2: Α, τόσο καλά. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, πάμε.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, πάνε 9 χρόνια τώρα. Ποια βουλγαράκι, τι μου λες τώρα. Προχώρα.
1: Ναι, η Ελένη δεν υπήρχε. Κατά.
0: Ναι, πάμε.
2: Ναι. Α, εδώ πέρα δεν καλεί τον Δημήτρη που τον ήξερε.
0: Τον είχα γνωρίσει τότε, και τον Δημήτρη. Δεν ξέρω, ήμασταν μαζί τότε.
1: Ήμασταν μαζί.
2: Ήσασταν στην τηλεόραση. Τηλεοπτικά δεν ήσασταν μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, τι να σα πω τώρα μετά από όλα αυτά τα ρομαντικά, τα ιταλικά. Πώς να μπω πάλι στο mood. Έχετε υψηλό αγχός, πολύ αγχός γενικότερα.
1: Και ο Φάνης, έχει στρες πολύ.
2: Έχει στρες, λοιπόν, εδώ θα σου πω τι θα κάνεις. Θα βάλεις το χέρι σου στην καρδιά. Θα αναπνεύσεις για 4 δεύτερα από τη μύτη, κρατάς για 2, εκπνέεις από το στόμα για 6.
1: Κάτσε ρε μαρέ, μπερδεύτηκα.
2: Λοιπόν, εισπνέεις, κρατάς 4. Κράτα 4. Όχι, εισπνέεις για 4, συγγνώμη.
1: Τι είναι εισπνέω για 4.
2: Κάνεις 4, δηλαδή πας. Και μετράς 4. Κρατάς για 2 και εκπνείς 6. Να σκάσει, παιδιά. Κράτησες 2.
1: Κράτησα.
2: Ωραία, και εκπνείς για 6.
1: Λοιπόν, πάμε
2: λοιπόν
1: τώρα.
2: Αυτό θα το κάνετε. Εισπνέετε 4. Κρατάτε για 2, εκπνέετε 6. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο άγχος.
1: Και στις κρίσεις πανικού μου είχε πει εμένα.
2: Στις κρίσεις πανικού θα σου πω που μου το έχει πει εμένα ψυχολόγος.
0: Ναι.
2: Με τις αισθήσεις τι θα κάνετε.
0: Το μεγαλύτερο καραγκιουζλίκι, πάντως μιας και το λέτε, το μεγαλύτερο καραγκιουζλίκι που έχω κάνει σε γάμο, θεωρώ σε γάμο, είναι αυτό.
2: Άλλου εννοείς.
0: Που κάνουν χορογραφία τα ζευγάρια. Αυτό είναι τρομερό. Πάνε και πάνε
2: για
0: ναι,
2: είναι πολύ μόδα.
0: Και εγώ έχω παίξει σε χορογραφία. Στη φίλη μου, τη Μαντώ, έχει κάνει χορογραφία.
2: Ναι.
0: Όπου ο άντρας ο Νίκος, υποτίθεται μου, είναι μαφιόζος. Και
2: ναι.
0: Έρχεται. Και τι γίνεται. Εγώ και ένας άλλος φίλος τους. Πάμε και κάνουμε τους κακούς. Ότι καλά. Ότι μπαίνω μέσα και κάνουμε ότι. Ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι μαντόγνωστη να την ξέρουμε.
0: Μαντόγκαστερά του. Ναι, μαντόγκαστερά του. Μαντόγκαστερά του. Και έχω πάει εγώ και κάνω τον. Ξέρεις, είμαστε δύο οι κακοί, ρε.
1: Και καλά, ότι.
0: Όχι, είμαστε οι δύο κακοί. Και είμαστε στην πίστα πάνω, γλίστα εκεί πίστα, και υποτίθεται ότι τραβάμε τη Μαντό να την κλέψουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και μετά έρχεται ο Νίκος και μας δίνει κάτι μπουνιές. Μας δίνει κάτι μπουνιές, κάνουμε εμείς ότι πέφτουμε κάτω.
2: Εντάξει,
1: και μου κάνεις παρατήρηση εσύ,
2: πραγματικά, μην μιλάς καθόλου. Που τη Μαντώ τη συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά αυτό που έκανες.
0: Φίλοι, τώρα τι να κάνω, μου το ζήτησε, έπρεπε να το κάνω.
1: Και τι ψέχωσες.
0: Ότι κάθισε και τις έφαγα κιόλας. Δηλαδή στην χορογραφία τις έφαγα κιόλας. Φάγαμε και ξύλο, Μίτσο.
2: Ότι μπήκε στη διαδικασία. Μπράβο, πρέπει να την αγαπάς πολύ τη Μαντώ για να το έκανε αυτό.
0: Την αγαπάω, έχει καλό μεζέο γάμος, βέβαια γι' αυτό.
2: Α, μάλιστα. Να δούμε που υπάρχει και το συμφέρον. Αυτό είναι πολύ μόδα, παιδιά, τα ζευγάρια να κάνουν χορογραφίες. Και βλέπω τους έρμους γαμπρούς που δεν θέλουν καθόλου, δεν τους αρέσει, αλλά σου λέει τι να κάνουμε.
1: Υπάρχουν και μισοί γαμπροί ψωνάρες που θέλουν, μην το.
2: Αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι επειδή η γυναίκα, ρε παιδί μου, το ζει λίγο παραπάνω. Ήθιστε. Εντάξει, υπάρχουν και οι άντρες αυτοί προφανώς που
0: το λένε. Εγώ στο δικό μου το γάμο που δεν.
2: Εσύ δεν έκανες χορογραφία.
0: Ναι, στο γάμο μου ο μόνος που χάρηκα ήμουν εγώ. Η Γεωργία καταρχήν δεν χορεύει γενικά.
2: Ναι.
0: Με το ζέρι χορεύει. Δηλαδή δεν είναι. Ήταν σούμου σε όλα τα τραπέζια να αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν συγχαίρει το χορεύει η Γεωργία. Δεν θα να χορεύει ούτε τέτοιο.
2: Ωραία.
0: Εγώ το δούσα και κατάλαβα.
1: Κανένα ξένο ψιλοχορεύει. Κουνιέται λίγο ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα δει στην Γεωργία μόνο αν είμαστε έξω και στο πάρτι αυτό να κουνάει το ένα πόδι στο άλλο.
2: Εντάξει, δεν θέλει. Εσύ όμως,
0: Ναι,
2: και βέβαια. Παραδοσιακά και δημοτικά και όλα. Έσυρε το χορό.
1: Τσάμικο ξέρει.
2: Όντως ξέρει ή απλά κάνει τον κύκλο.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρει. Μπαίνει μέσα, άμα τη εμφανίσει, σκάει λαμπροπουλάρα τώρα εκεί πέρα. Μόνο το ανάστημα που σκάει και η κοιλιά που πετάγεται. Δεν χρειάζεται. Εγώ στου γάμου, ειδικά σε ξένου γάμου, για μένα, να ξέρετε, ο καλύτερο ρόλο σε ένα γάμο είναι του κουμπάρου. Δηλαδή, εγώ τον καλύτερο γάμο που έχω κάνει, που έχω επιβιώσει, δεν είναι ο γάμο ο δικό μου. Ήταν το γάμο του κουμπάρου μου, τον Νίκο που τον πάντρεψα. Πρέπει να έσπασα τις μπάλες ολονών.
2: Γιατί
0: ρε φίλε, είναι, είσαι, όταν είσαι κουμπάρος στο γάμο, επιτρέπονται όλα για σένα. Ναι. Ο γαμπρός και η νύφη έχουν το άγχος να πάνε όλα, ναι, καλά. Ο κουμπάρος, οι κουμπάρες συνέχεια είναι ρεμάλια φίλοι μας, οι οποίοι έχουν πάει μόνο και μόνο για να σπάσουν πλάκα. Το οποίο ήταν τέλειο, ρε φίλε, γιατί έκανα ό,τι ήθελα. Σήκωνα τον κόσμο, τον απειλούσα.
2: Α, το ζούσε μόνο.
0: Ναι, και σε κάποια φάση λέγανε, έλα, μωρέ, κουμπάρος ο Φάνης είναι. Και έκανα ό,τι ήθελα. Δηλαδή, και δεν είχα το άγχος. Μην δεν κάνει κάτι, δεν πάει κάτι στραβά. Χαίρεστηκα. Ναι. Κλάιν, είναι δικός μου ο γάμος. Εγώ
2: πρόβλημα. Να, βλέπεις μια χαρά.
0: Παρατήρησε ο παπάς στην εκκλησία όταν άλλαζα τα στέφανα, μη γελάς.
2: Γελούσε όταν άλλαζα τα στέφανα.
0: Μα με κοίταγε ο κουμπάρος μου ο Νίκος, έχει μια κουναβόφατσα εκεί πέρα και με πιάνε κάτι νευρικά γέλια.
2: Αν είναι δυνατόν και εσύ, ρε Φάνη. Παιδιά, συγγνώμη, το κουμπαριλίκι είναι το προτείνει ή το προτείνει το ζευγάρι.
0: Ανάλογα.
2: Πώς πάει.
1: Καλά, άμα θες και εσύ το προτείνεις.
0: Τώρα εμείς είμαστε από μικρά παιδιά μαζί τώρα. Μετά με τον κουμπάρα μου τον Γιώργο που κάνουμε τα επεισόδια στο OnlyFans που σκάει στην εκκλησία να βαφτίσει τη μικρή.
2: Ναι.
0: Και σηκώνει τα μανίκια. Έχουν πάει σε ένα πάτερ δικό μας και σηκώνει τα μανίκια. Ο Γιώργος έχει μανίκια τατουάζ. Ρε, ναι. Μέχρι και στα δόντια έχει τατουάζ. Και σηκώνει τα μανίκια για να βάλει το μωρό μέσα στη τέτοια. Και λέει, του λέει ο πάτερ, λέει τέκνο μου, του λέει σήκω τα μανίκια. Λέει για να μην ταχύ. Σηκώνει τα μανίκια ο τέκνο. Ναι. Και το πρώτο τατουάζ που βγαίνει είναι μια νεκροκεφαλή. Αλλά ήταν ωραίο. Κατέβασε τα τέκνο μου, κατέβασε τα. Κατέβασε τα τέκνο μου, κατέβασε τα.
2: Σουρεάλη κατάσταση, έτσι καταλαβαίνω.
3: Κουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
15: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει διαφορετικά.
14: Ακούγεται χορταστικό.
15: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
14: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές,
6: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drop. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
11: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά.
10: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
11: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
10: Πιστεύω θα τα δω όλα.
11: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
10: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
11: Ποιος παντρεύεται?
10: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
11: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
12: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
14: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
13: Όχι.
14: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
13: Σταμάτα ρε.
15: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Let me talk to him. Let me talk to him.

0: Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη, είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Previously.
12: Στα κουνάβια.
11: Πρώτατο. Αυτό... τι χρειάζεται να ξέρω.
13: Πρώτατο,
11: ρε. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
14: Μίτσο,
11: να σου πω κάτι, Δημητρή. Όχι, ειρωνεύεται.
14: Απαράδεκτο.
11: Ξέρεις τι.
14: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
11: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
14: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχες στο χαρακτήρα σου.
15: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
14: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
15: Γιατί
14: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
15: Εμετικά άσχημο.
14: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
15: Και τώρα τι έγινε.
14: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
13: Να βάλεις και βυζιά.
14: Ναι.
13: Μόνο.
14: Ναι. Αυτό το σώμα.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πέμπτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα... Για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο Δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, mega jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου. Γλύψτα,
13: καλό. Ποιο σε σταμάτησε? Να πάρει τα δικά μου και γλύψτα.
12: Τι είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
13: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
14: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
8: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
7: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
8: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
7: Πιστεύω θα τα δω όλα.
8: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
7: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
8: Ποιος παντρεύεται?
7: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
8: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
9: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
12: Αλήθεια λες, Μαρία.
11: Ναι.
13: Αυτά είναι μαγιολίκια.
11: Τι μαγιολίκια καλά, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο,
12: Μαρία,
11: ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
12: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
11: Αλήθεια,
12: ναι, από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
11: Δημήτρη μου,
13: μπράβο.
12: Καλά, εντάξει.
14: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προκόπη! Πού ήσουν?
14: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
14: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
14: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
15: Για σοβαρές επισκευές.
16: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music
1: 892.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,79 το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Και λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.

0: Nine brown eyes.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
2: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Music 892.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη Spota Wheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. Spota Wheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές,
8: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island, κρατήσεις στο 210-89-25000.
6: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Λοιπόν, είναι του Σέξου το.
14: Το
13: Σέξου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
14: Το βούνο, το. Βούνο, τι, τι το.
13: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
14: Το Άλσος.
13: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος το.
14: Βουνό,
13: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
14: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
12: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χριστή από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα Μαράβας και χύμα Μακρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1-1 δώρο.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Γεια σου Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα? Για να ακούσουμε.
12: Άγγιξε με.
13: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει, ρε παιδάκι μου? Κράτησε με.
14: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλο από δίπλα.
11: Δεν μ' ακού.
13: Ρούφηξε με.
11: Όχι. Όχι.
13: Άγγιξε με.
11: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Και
0: κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Το 92.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσει στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
5: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawheel.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spotawheel. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάβια.
8: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
9: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
8: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
10: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρέ μα.
9: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
8: Εγώ δεν σου μιλήσα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε, με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
11: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
10: Με ένα φιλαράκι.
11: Ο οποίος είναι και δύο μέτρα.
12: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
10: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
12: Ναι.
10: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
12: Άσυ να τη βγάλουν.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Είναι ιβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, να το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
11: Συγγνώμη που θα σου το πω.
10: Ναι,
11: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
10: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
11: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
10: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλίνης γιατί μίλησε δουλειέ να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
8: Τελούλου. Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
9: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
8: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
9: Ναι, δεν ξέρω.
8: Να ανταριάζεις λίγο. Να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
9: Κατάλαβες.
8: Όταν φοράς.
9: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
8: Τι τους λες?
9: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
8: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις?
9: Διαψεύδω, τι να πω.
8: Εντάξει, δεν πειράζει.
9: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
8: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
9: Λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
8: Κοπέλα, νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή τη την πέφτουν. Καημένη.
9: Την απήχηση.
8: Για μένα ρωτάνε.
10: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.
12: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχιζε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
6: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο Music. Έλα να πιω με δυο μοχίτο. Δρόμο, κολόμπες.
7: Αχ, το καραπλοδέμονες ήταν τέλειο.
6: Λοιπόν.
8: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
6: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
7: Τα βαριόμουν εκτρά.
6: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
8: Πάρτα και εσύ.
6: Πόσο unique.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Τελούλου.
1: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
2: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις.
1: Κάνω καλά. Ginger shots.
2: Τι?
1: Ginger shots.
2: Στη μάνα σου το είπες.
1: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
2: Κάτσε, περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger.
1: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή.
2: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
1: Έλα τώρα.
2: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
1: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
2: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχα.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Σα προκαλούμε.
2: Music 8-9.

0: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
1: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
0: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
1: δεν
0: πολύ
1: λένε
0: ωραία.
1: Πολλά τα μάτια μου.
0: Α, εγώ έχω την απορία, όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι, πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Κοιτάτε με στα μάτια.
3: Σε κοιτάμε.
2: Ίσα στα μάτια.
3: Ναι.
2: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
3: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
4: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θυμή φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ.
3: Γι' αυτό πάω πέρα!
4: Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
5: Πόσο?
6: Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
8: Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Maggie Stats Mix.
9: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me crazy.
10: This is for all the DJs that unite. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

Love is in the

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
2: φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τώρα.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Bum. Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
1: Περιστέριος Καρατζής.
2: Δεν καταλαβα, τι είπες?
3: Περιστέριος Καρατζής.
2: Όχι, δεν θέλω ονοματεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
1: Καρατζής.
2: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
1: Καρατζής, κατά.
4: Σκαταζής, λέει.
2: Συγγνώμη.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music
1: 892.
2: Πολύ
1: μπροστά.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Λούλου.
1: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει μου ζήτησε λέει και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν. Δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε.
2: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
1: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία.
2: Άντε, επιτέλους.
1: Είσαι η Σοφία που λες ότι
3: ναι,
1: κράτησε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
1: Άρα το σκότωσες.
3: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο έπιασε.
3: Εντάξει, καλά πήγε.
2: Θεά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Κάπα.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σε μειώσω. Το λέω.
3: Όχι, ότι... καλέ.
2: Ναι. Αυτά τα τραγουδιά, όταν τα ακούγαμε εμεί
3: πολύ. Πότε τα ακούγε εσύ,
2: Πότε. Πότε τα ακούγε
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
2: 7 ταξίδια το χρόνο.
1: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
2: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίθια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: ρέντιο.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
3: Don't be a vibe killer.